0: BBC 939.
1: Χίλια δάκρυα πέσαν στο πάτωμά μου απόψε. Μου λείπεις απειρά.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέραν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: τώρα. Το Τίτι με Πρεγουντό, το γράφω εδώ πέρα, είναι το τραγούδι στην playlist Κάρπα που μπορεί να σώσει ζωές της αμερικανικής εταιρείας, όπου βοηθάει, γιατί παλιότερα είναι 100 μέχρι 120 CBA ένα λεπτό. Αυτό έχει 107 χτύπου στο λεπτό. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούταν ένα άλλο τραγούδι, το Staying Alive, των Bee Gees.
1: Α, Bee Gees. Για τώρα, να βρεις το ρυθμό.
0: Ναι, και τώρα βγήκε αυτό.
1: Λοιπόν, έχω να προτείνω τον καλλιτέχνη, πώς τον λένε, που είναι και αγαπημένος μας.
0: Ο Bad Bunny.
1: Ο Bad Bunny. Λοιπόν, έχω να προτείνω, έτσι, υπάρχει ένα βίντεο, πολλά βίντεο που κυκλοφορούν που το χορεύει.
0: Λοιπόν,
1: μήπως βοηθάει και η εικόνα.
0: Μα μόλις το δεις αυτό που χορεύει, που κάνει πάνω κάτω μπροστά, ναι, τη βουβονική χώρα.
1: Τη βουβονική. Μπράβο. Δεν φοράει ισόρουχο.
0: Και
1: είναι και με το σορτσάκι το κοντό.
0: Και υπάρχει αυτή η παλινδρομική κίνηση.
1: Και μήπως βοηθήσει, εμένα δηλαδή θα με βοηθήσει.
0: Θα βοηθήσει να πάθεις κάτι και μετά να χρειαστεί να κάνουμε κάρπα. Κατάλαβες.
1: Άκου τώρα όμως, και δώσ' του. Και θα έχεις βάλει Bad Bunny τώρα και θα κάνεις κάρπα. Χρειαστο να είναι.
0: Αλλά αγάπη μου, εμάς ο Έλληνας Bad Bunny είναι άλλος. Τώρα τι λες εσύ.
1: Εδώ
0: αυτός είναι ο Έλληνας Bad Bunny.
1: Ναι. Ποιος είναι?
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Καλά.
0: Πήγε σε πανηγύρι. Είχε παρουσιάστρια τη Χαρά Βέρα και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται από κάτω ο αγαπημένος τραγουδιστής και βγήκε μαζί με τον δεξιοτέχνη, συγγνώμη, κλαρινιτσίστα, τον Βασίλη Σαλέα και... να τους...
1: Αχ, και τραγούδησε το «Απορώ με την καρδιά μου»
0: κλαρινιτσίστας.
1: Γιάννης Πάρης,
0: λοιπόν.
1: Στίχη.
0: Ναι, τι ωραία τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία στιγμή και το έκανε και μια βαθιά υπόκληση στο τέλος. Χθες ακούσαμε τον Στέλιο Ρόκο. Σήμερα τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έχουν ξεχυθεί οι καλλιτέχνες μας.
1: Καλά κάνουν.
0: Όπως όλη η Ελλάδα στα πανηγύρια.
1: Μα είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν ποθεί να πάει σε ένα πανηγύρι. Και εγώ τα ψάχνω τώρα. Εκεί που θα πάμε πρώτο Θεός, κάποιο πανηγύρι δεν υπάρχει.
0: Οπωσδήποτε στα νησιά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποια είναι η βλακεία? Ότι μέχρι μέσα Αυγούστου και κάπου εκεί είναι τα πανηγύρια. Μετά τα ψάχνεις με το τουφέκι κατά εξαίρεση.
1: Μέχρι μέσα Αυγούστου να πάμε σε κανένα δύο.
0: Ναι, μέχρι μέσα Αυγούστου να πάμε.
1: Ρε Φορτούνη, τι ωραία καλημέρα. Τι ωραία που ξύπνησε στον κόσμο σήμερα. Και είναι και Τρίτη. Πόσο έχει ο μήνας? 28.
0: 28 έχει ο μήνας.
1: Πάει ο Ιούλιος. Πάει ο Ιούλιος,
0: αλλά εμείς συνεχίζουμε εδώ και ήρθε σήμερα δωράρα για τη λέσχη.
1: Δωράρα για τη λέσχη των καμένων ποιητών. Golden Star Fairies, αγάπες μου.
0: Δηλαδή έτσι θα σας αφήναμε.
1: Εισιτήρια,
0: μέχρι τελευταία μέρα στο πλοίο θα σας
1: βάζουμε. Στα πλοία εδώ.
0: Γιατί
1: ήρθε
0: ο Άλεξ χολοσκασμένος και λέει θα περιμένω εδώ πότε θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τι να
0: τα λεωφορεία είναι γεμάτα.
1: Τόσα εισιτήρια έχουμε δώσει. Να δώσουμε κι άλλα.
0: Καλημέρα, παιδιά, θα περάσουμε ωραία.
2: Που ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καταπληκτικός Πάνος Σκιάμος, με τον νίκησες πάλι. Ξεχάσαμε να σας ζητήσουμε μηνύματα, ρε παιδιά.
1: Αυτό, αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν στείλει από μόνοι τους.
0: Σίγουρα έχουν στείλει οι άνθρωποι, αλλά εμείς δεν το υπενθυμίσαμε.
1: Θέλουμε λοιπόν τις καλημέρες σας, τις πρωινές, στο 6937-949-949, το Viber του σταθμού. Είναι η τελευταία εβδομάδα της σεζόν. Πάμε μέχρι την Παρασκευή, μετά βγαίνουμε κι εμείς σε άδεια. Αλλά είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα.
0: Ναι, με το πάμε πρωινό το εμπιστευόμαστε κι εμείς και εσείς μέχρι την τελευταία σταγόνα του, παιδί μου. Μέχρι την τελευταία σταγόνα υδρώτε εδώ, Παρασκευή 31 Ιουλίου, 10.00. Μη σου πω, θα πάρουμε και λίγο over για τις χαιρετούρες από την ματογαστερά του. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή θα πούμε και τα νέα της ημέρας. No news,
1: good news. Τι μας φέρνεις?
0: Τι να σας φέρνω εγώ, άκουγα και το πρωί και στεναχωριόμουν, γιατί μέρες το παρακολουθούμε. Εμείς δεν το έχουμε σχολιάσει, λες και δεν το βλέπουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη πια η κατάσταση στη Γαλλία με τις φωτιές. Έχουν αναζωπηρωθεί πολλά μέτωπα. Ο Μακρόν είπε πως είναι η δυσκολότερη κατάσταση, χθες έκανε αυτή τη δήλωση, η δυσκολότερη κατάσταση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουν γίνει 162 συλλήψεις για εμπρισμό και εκτός των άλλων και τα ζώα είναι έρμεα στις φλόγες. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την υποστήριξη προς τη Γαλλία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στέλνει και άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα και η Ελλάδα έχει στείλει δύο, αν θυμάμαι καλά, και επίγειες δυνάμεις. Τέλος πάντων, στον Μπορντό είναι η πρωτεύουσα του νομού του Ζηρόντ, δοκιμάζεται εδώ και μια εβδομάδα, είναι γιγαντιές οι πυρκαγιές. Άκουγα το πρωί ότι έχει φτάσει 11 χιλιόμετρα από μια πόλη πλέον η φωτιά και καίει χιλιάδες στρέμματα. Μια εβδομάδα ολόκληρη. Και αυτή τη εβδομάδα, αύριο, υπάρχει πάλι ξηραγερμός στην Ισπανία, γιατί έχει και πολλούς ανέμους και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο το Ιρανικό, κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει τα πιθανά σημεία επίθεσης στην οικογένεια Τραμπ, δηλαδή εμπορικά κέντρα, φωτογραφίες από την πομπή των αυτοκινήτων που τους προστατεύουν, τις κωδικές ονομασίες που έχει και ο γιος του Μπάρον και η Μελάνια Τραμπ, και γράφει: αυτό είναι μόνο η αρχή, πώς μπορούμε να kill, να σκοτώσουμε τη Μελάνια. Και δείχνει πληροφορίες online, how to kill Melania Trump λέγεται, για το πού θα μπορούσαν να είναι τα πιθανά σημεία επιθέσεων προς την οικογένεια του Donald Trump.
1: Μη χειρό.
0: Ως αντίπεινα τώρα, καταλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε έχει γίνει ένα μεγάλο ζήτημα γύρω από αυτό. Στην Οίκια υπήρξαν εδώ στην Αθήνα πια 9 περιστατικά χθες, την Κυριακή, όχι προχθές, που είχαν φάει από το ίδιο εστιατόριο πλέον και πάθανε σαλμονέλα. Όλο και περισσότερο, όλο και πληθαίνουν οι περιπτώσεις, να ξέρεις. Και πλέον πρέπει να είμαστε γενικότερα αυτή την περίοδο που έχει και πολλές ζέστες.
1: Με το κοτόπουλο, πολύ προσεκτική.
0: Πολύ προσεκτική.
1: Είναι ο τρόπος που ξεπαγώνει, είναι ο τρόπος που μένει έξω από το ψυγείο.
0: Αφού μαγειρευτεί ειδικά, και κυρίως πριν, κατά την απόψη, όπως λες, εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, ρε, εσύ.
1: Θέλει πολύ προσοχή το κοτόπουλο.
0: Και οι σαλάτες οι πράσινες πολύ εύκολα χαλάνε. Και το ρύζι το μαγειρεμένο.
1: Ναι. Πρέπει να το φαζεστώ.
0: Ή το πας κατευθείαν στο ψυγείο. Ναι. Αν το πας στο ψυγείο για μια μέρα, με το ζόρι.
1: Το ρύζι να ξέρεις ότι χαλάει καλό είναι, ναι, ναι, να το τρως εκείνη την ώρα που το φτιάχνεις.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, αυτά είναι τα περιστατικά λοιπόν.
1: Περαστικά στους ανθρώπους.
0: 9 άτομα, ναι, λέει, προσήλθαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαια στην Κυριακή και εμφάνισαν όλοι σαλμονέλα. Δεν χρειάστηκαν νοσηλεία και αντιμετωπίστηκαν από το ιατρικό προσωπικό. Τώρα, συνελήφθη οδηγός που έτρεχε Αθηνά μου με 208 χιλιόμετρα την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου. 29χρονος οδηγός που εντοπίστηκε να κινείται. Πώς πας με 208 χιλιόμετρα, ρε παιδί? Τώρα γελάμε, γιατί μάλλον δεν έγινε κάτι. Το όριο ήταν 78.
1: Θεωρούν ότι είναι ο άδειος ο δρόμος.
0: Συγγνώμη, το όριο ήταν 130. 78 ήταν παραπάνω. Απίστευτο περιστατικό σε τραμ. Υπάρχει βίντεο τώρα, γιατί πλέον όλα ανεβαίνουν σε βίντεο. Όπου ο οδηγός είναι και πηγαίνει, είναι σταθερή στροχιά του τραμ. Οπότε λέει χαλαρώσω λίγο. Έχει βγάλει παπουτσάκι, έχει βάλει καλτσούλα πάνω στο τιμόνι και πάει το στριφτό σύννεφο και πετάει τη στάχτη μέσα στο τραμ, στο κουβουκλιό του.
1: Στο τραμ, όλα αυτά.
0: Ναι, οδηγός του έβγαλε τα παπούτσια, έβαλε τα πόδια πάνω στην κονσόλα,
1: ναι,
0: και κάπνισε το στριφτό.
1: Ή λάλησε τώρα αυτό και σου λέει, λοιπόν, εδώ έχουμε πήξει.
0: Ναι, ρε, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει ο άνθρωπος τι έπαθε.
1: Δηλαδή, πραγματικά σου λέει, κάτσε, γιατί εδώ πέρα τώρα με έχουν μουλάνει.
0: Και φυσικά κάποιος καλοθελετής τον έγραψε βίντεο.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Τώρα είναι εικόνα αυτή.
0: Όχι, βέβαια, εγώ δεν το λέω τώρα.
1: Επαγγελματία.
0: Αλλά εντάξει, κατάλαβες, μου φαίνεται πολύ αστείο. Και στην Times Square πλέον, για να φεύγουμε, να τελειώνουμε με τα viral news, υποδέχθηκε ξανά η Times Square, η πλατεία, η διάσημη στο κέντρο του Μανχάταν δηλαδή, ένα από τα πιο συνηθισμένα, παύλα συνήθιστα έργα δημόσιας τέχνης εκεί. Ένα τεράστιο hot dog. Έτσι, The Second Serving λέγεται, και με αφορμή τη συμπλήρωση των 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, τι έκθεμα υπήρξε στην Times Square? Ένα hot dog.
1: Okay.
0: Ένα τεράστιο, το οποίο ανατακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη μέρα, σηκώνεται έτσι, ορθώνεται, στυλώνεται όρθιο προς τα πάνω, κατάλαβες, και εκπέμπει κομφετί.
1: Κέτσαπ.
0: Όχι, κομφετί. Κέτσαπ θα ήταν καλά. Λοιπόν. Άρα σου, μου έκανε εντύπωση, κύριε, θέλω να το μεταφέρω, να σου το πω. Γιατί λέει, με αφορμή τη συμπλήρωση των 250 χρόνων, τι έχουμε να επιδείξουμε? Ένα hot dog.
1: Που είναι, εμείς θα βγάζαμε ένα σουβλάκι.
0: Όχι, δεν θα βγάζαμε ένα σουβλάκι.
1: Που λέει ο λόγος στην προκειμένη περίπτωση. Που είναι το
0: δηλαδή
1: φαγητό
0: η ιστορία
1: μας,
0: εμάς είναι το σουβλάκι.
1: Όχι, παιδί.
0: Αυτοί δεν το κάνανε λόγω.
1: Εάν είχαμε κάτι γαστρονομικό.
0: Όχι,
1: αυτό
0: αυτοί το κάνανε γιατί είναι η ιστορία τους.
1: Το hot dog και αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ τι να.
0: Έχει πάνω και τα αστεράκια.
1: Έχει πάνω και μουστάρδες, έχει πάνω.
0: Ναι, αλλά έχει και τα σημεία της αμερικανικής σημαίας.

0: και τα καινούργια, όλα εδώ τα ακούτε, τα καλύτερα, γιατί σας το υποσχεθήκαμε.
1: Να μπορώ να στα αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Στο αφιερώνω. Η Αθηνά αφιερώνει στο Βασίλη σαν αβαγή, σαν Ρομπινσόνες.
0: Γιατί άραγε.
1: Δίχως νόμους και κανόνες.
0: Λόγω του καλοκαιριού που έρχεται.
1: Κράτα αυτό εσύ. Εγώ σου αφιερώνω το σαν αβαγή.
0: Σαν Ρομπινσόνες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ανταποδώσω κι εγώ με τη σειρά μου και να χαρούμε και εδώ να ακούσουμε και τους ακροατές μας. Η Ελένη μήνυμα, κλασικά
2: καλημέρα. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλημέρα Θηνούλα, καλημέρα Βασίλη. Να έχετε μια τέλεια μέρα.
1: Καλημέρα Ελένη, μας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε για τη συνέπεια κάθε μέρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ορίστε, βλέπεις. Μας πετάει και την ειρωνία ο Λευτέρης τώρα. Ακούω λίγο πρώτα την καλημέρα,
3: καλημέρα
0: του.
3: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά.
1: Ναι. Καλημέρα Λευτέρη.
3: Καλημέρα και καλή Τρίτη σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και τι λέει ο άνθρωπος, γιατί εμείς είμαστε γαϊδούρια και γουρούνια.
1: Τι.
0: Χρόνια μου πολλά για χθες.
1: Τι ήταν χθες?
0: Δεν ξέρω. Ήταν μήπως γενέθλια. Αν ήταν γενέθλια, δεν φταίμε.
1: Δεν ξέραμε.
0: Δεν μυρίζουμε τα νύχια μας.
1: Ναι, δεν ήταν Λευτέριο χθες, όχι.
0: Α, συγγνώμη τώρα. Το παίρνω πίσω την χρονιά.
1: Χρόνια πολλά, Λευτέρη.
0: Χρόνια πολλά, Λευτέρη.
1: Να σε χαιρόμαστε, να μας στέλνεις τις καλημέρες σου κάθε μέρα.
0: Happy birthday to you, Λευτέρη.
1: Of course.
0: Εντάξει.
1: Yes.
0: Λοιπόν, έχω περιστατικό περίεργο και ατυχές που συνέβη στην Ταϊλάνδη. Μία κυρία είχε τις οικονομίες της μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, θα το λέγαμε, αυτοσχέδιο.
1: Okay.
0: Κανονικό αυτό το χρηματοκιβώτιο, αλλά ψηλό αυτοσχέδιο. Περίπου 26.000 ευρώ σε τοπικό νόμισμα, 1 εκατομμύριο μπατ.
1: 26.000 ευρώ.
0: Είχε το κεφαλικό. Η κυρία εδώ πέρα, τώρα καταλαβαίνεις, και στην Ταϊλάνδη και η μισθή και τα έσοδα είναι διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, της είχε αυτές τις οικονομίες για να αποπληρώσει το στεγαστικό της δάνειο. Αλλά κάποια πλασματάκια είχαν διαφορετική ιδέα.
1: Τι,
0: πήγαν οι τερμίτες.
1: Φλέξανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγαν οι τερμίτες και τα κάνουν όλα κολυμπηθρόξυλο.
1: Σταμάτα αυτό.
0: Λοιπόν, οι γιαγιάδες κατά την κρίση που βάζαμε όλα τα μετρητά σε τενεκέντες, κάπου τα κρύβανε, τι κάνανε.
1: Οι τερμίτες πάνε στο ξύλο.
0: Πάνε στο ξύλο, λοιπόν. Λοιπόν, το εξωφρενικό περιστατικό σημειώθηκε πριν από 18 Ιουλίου, πριν 10 μέρες, και τελικά η τράπεζα στην Ταϊλάνδη της είπε ότι κοίταξε να δεις, τα χαρτονομίσματα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν.
1: Γιατί?
0: Γιατί φαγώθηκαν, παιδί μου. Είναι, άμα τα δεις,
1: τα πας στην τράπεζα.
0: Τα φαγωμένα
1: και
0: τα τέτοια.
1: Ναι, τα ξαναφτιάχνουν. Κόβουν το αντίστοιχο ποσό.
0: Ναι, τα περισσότερα είναι εντελώς κατεστραμμένα, με αποτέλεσμα η γυναίκα δεν μπορεί να τα πάρει πίσω. Τα περισσότερα. Κάποια, ναι, θα γίνουν αντικατάσταση. Δηλαδή, εγώ το είδα, είδα και τη φωτογραφία. Έχει γίνει όλη σαν χώμα, παιδί μου.
1: Τι έπαθε η κοπέλα τώρα,
0: αυτό.
1: Τι έπαθε η γυναικούλα. Να σου φάνε τις οικονομίες οι τερμίτες.
0: Τις οικονομίες και τα στρώματα.
1: Εμείς δεν έχουμε φόβο, τι να φάνε. Εμάς το πολύ πολύ να φάνε τον υδρότα μας από τους στρώματα, κάρεα. Μέχρι εκεί.
0: Θα ήθελα κι εγώ να έχω αυτή την αγωνία, να πάω να ψάξω τώρα στο τέτοιο.
1: Ναι, μη στο φάει τερμή ο τερμίτης. Αλλά βλέπεις, δεν. Και οι τερμίτες μας νηστικοί θα μείνουν εμάς. Δεν έχουμε.
0: Το
1: έφαγε
0: μαγαζάρα εμένα αυτό. Τι είπες, και οι τερμίτες θα μείνουν πιθανή.

0: και Αιγαίο στο ρυθμό 949. Έχει κυκλοφορήσει και το πιο πάνω τώρα. Και οι Fanatics και οι αγαπημένοι με τον DJ, με τον RG, βγήκε και θα σπάνε και με αυτό. Χορεύουν και με αυτό. Θα σπάμε και εμείς κάθε πρωί εδώ πέρα και κάνουμε γυμναστική και εμείς και με την κυρία Ντίνα. Έχουμε
1: θα
0: καιρό βέβαια. Έχουμε
1: καιρό.
2: Ναι, γιατί τώρα το καλοκαίρι κάνουμε γυμναστική.
1: Το λίπος, ναι. Να έχουμε φύγουμε τα κιλάκια μας. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε την ηλικία, λέει Άλφα. Ένα,
0: εσείς.
1: Δύο, τρία,
2: ναι.
1: τέσσερα
2: πάμε για μια ανάσα τώρα για διαφημίσεις και ερχόμαστε με κίνηση καιρό και θέμα ημέρας.
1: 10.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colors. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μια γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μια ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο mo.com.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
0: Yes, yes, yes. Βγήκαμε και είναι η μουσική που θες. Με το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηναία Φαλίδου, το πάμε πρωινό.
2: Στις ρήμες ο Φορτούνης.
0: Είδες, είδες πρωί τι να κάνουμε. Ξέρετε, έχουμε μηνύματα διεθνή πλέον, παιδί μου.
2: Ο Μάριος μας στέλνει καλημέρα, καλημέρα από Νορβηγία.
0: Καλέ. Έχει ξαναστείλει ο Μάριος
2: και ο soundist.gr, new entry, πρώτη φορά στέλνει. Καλημέρα Μάριε, φιλιά στην Νορβηγία, πες μας τι καιρό κάνει εκεί, πώς περνάτε, στείλε μας.
0: Είστε προσέρι ή είστε και εσείς τώρα όπως εμάς εδώ πέρα, για να δούμε. Θα έρθείτε καθόλου προς τα δω ή μας ακούτε από μακριά.
2: Θα έχετε, ναι βέβαια, μπορεί να έρθει για διακοπές.
0: Ναι, έχετε προγραμματίσει επίσκεψη εδώ στα Πάτρια Εδάφη.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούς.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, μαζί μας και το σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κατεβάζουμε μάλιστα το application, Μασούτης application, να είμαστε πάντα μαζί του με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης. Κάνουμε τις αγορές μας εκεί γρήγορα και εύκολα από το κινητό, με τάμπλετ και με υπολογιστή. Δεσμεύουμε το διάστημα παράδοσης που μας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιούμε οι vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια και ενημερωνόμαστε για τα φυλάδια προσφορών. Όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού μόνο για μας. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού και στο masoutis.gr.
3: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Τι γίνεται, πράκτορ Μουφού, στους δρόμους της πόλης?
0: Για να δω. Για να μπω να δω. Λοιπόν, ύπταμε πάνω από τον Κηφισό. Έχει μία πυκνή ροή αναδιαστήματα, κυρίως στην κάθοδο, από τη μεταμόρφωση μέχρι το κτέλ προς τα κάτω. Και αρκετά μεγάλη πυκνή ροή από την παραλιακή, από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Αυτά τα δύο σημεία είναι λιγάκι πυκμένα. Στα υπόλοιπα πάμε ίσιωμα.
3: Λιβάδι, ο καιρός σήμερα.
2: Αχ, έβγα έξω κουλίτσι. Έβγα έξω μπίλιο μου από τη στάνη. Έβγα έξω του ουρανοδροσιστής που έχει 25 βαθμούς του Κελσίου, γιατί 1 με 7 θα έχουμε κίτρινη προειδοποίηση. Θα ανέβει η θερμοκρασία στους 37 και θα καεί η πέτσα μας. Έβγα έξω μπίλιο μου, πω πω τι μάτια είναι αυτά κουρίτσι μου που έχεις. Τι παραπονιάρικα με κοιτάς βρε, επειδή θα κάνει καύσωνα. Από Πέμπτη θα δροσίσει βρε, θα βάλει βοριαδάκι. Μη σκάς για 2 μέρες βρε, έβγα έξω να βελάξεις. Μπίλιου, μπίλιου μην πέσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι, αλλά δεν μ' απάντησε η Μπίλιου.
0: Τίποτα, είναι σιωπηλός.
2: Μίλα Μπίλιου.
0: Είναι σιωπηλός.
2: Μίλα Μπίλιου.
0: Ο τέτοιος.
2: Έχεις ρόλο.
0: Ως πρωταγωνιστής. Έχω
2: ένα βέλασμα κάνει μόνο.

0: πρωινό με Νίκο Οικονομόπουλο. Έχει πάει παρατέτρατο. Ώρα για το Γιαπές, ε.
1: Ώρα για το Γιαπές, αλλά ο Μάριος, να ξέρεις, που μας έστειλε καλημέρα από την, την Νορβηγία. Τον ρωτήσαμε πώς είναι ο καιρός εκεί. Λέει έχει 13 βαθμούς το Όσλο. Μετά θα ανέβει στους 22, αλλά θεωρείται ζέστη αυτό. Και αύριο έρχεται στην Ελλάδα και στην Εύβοια.
0: Ορίστε,
1: με το καλό. Να πούμε ότι όσοι θέλετε μπορείτε να, και δεν έχετε ραδιόφωνο, μπορείτε να μας ακούτε ή από άλλη χώρα, ας πούμε, στο soundis.gr.
0: Βεβαίως, και να μαθαίνετε και τους όρους των διαγωνισμών και με τι προϋποθέσεις μπορείτε να συμμετέχετε. Στο θέμα ημέρας πάντως συμμετέχετε ελεύθερα. Γεια πες.
1: Όπως μας έστειλε ο Μάριος πολύ σωστά στο 6937-949-949, το Viber του σταθμού μας, έτσι θα μας στείλετε και εσείς σήμερα ένα καλοκαιρινό θέμα ημέρας. Συνεχίζουμε με καλοκαίρι, επιμένουμε στο καλοκαίρι, κοιτάμε το καλοκαίρι.
0: Βέβαια, μας αρέσει.
1: Και ας έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, μέρες γεμάτες δουλειά. Και θέλουμε σήμερα να μας πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας σνακ στην παραλία. Έχεις τώρα κάνει τη βουτιά σου, έχεις κάτσει, έχεις κάνει τη λιοθεραπεία σου, έχεις πιει το καφεδάκι σου και πάει 3 το μεσημέρι. Εκείνη την ώρα λοιπόν που έχεις καεί, έχεις ζωνοψηθεί, έχεις βουτήξει και είσαι βρεγμένος, βρεγμένη.
0: Ένα είναι.
1: Θέλεις κάτι να τσιμπήσεις.
0: Σωστά.
1: Ποιο είναι αυτό που τσιμπάς?
0: Ένα είναι. Και τι με κοροϊδεύουν κιόλας οι φίλοι μου, γιατί εγώ ετοιμάζω συνήθως, όταν πάμε ειδικά ελεύθερο έτσι, σε να στρώσουμε κάτω, ταπεράκι. Και
1: κοροϊδεύουν. Ταπερ μαζί.
0: Τα φουρτάκι είναι το εύκολο, το παίζεις και ότι είσαι και fit και το προσέχεις και αυτά. Και το πιο ωραίο είναι αυγόφετα.
1: Έχεις δίκιο, ρε φιλάρα.
0: Το έχω ξεχάσει, να ξέρεις.
1: Αυγόφετα και εγώ την έχω βγάλει από το μυαλό.
0: Φέτος δεν έχω φτιάξει.
1: Πώς την κάνεις την αυγόφετα?
0: Ψωμάκι, κανονικό το στρόγγυλο, το ψωμί του καρμελιού.
1: Ναι, ναι, ναι. Το βουτάς το αυγό.
0: Το βουτάς το αυγουλάκι και μπαίνεις στο τηγανάκι.
1: Βάζεις και γαλά.
0: Εγώ βάζω, αλλά τελευταία όχι. Οριακά δεν θέλουν ούτε λάδι να βάζω. Και μου λένε, τους λέω, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται η αυγόφετα χωρίς.
1: Φας την αυγόφετα όπως πρέπει.
0: Φας κανονικά. Εγώ τη φτιάχνω κανονικά και λέω, είναι χωρίς λάδι. Φάτε.
1: Ωραίο σνακ για παραλία η αυγόφετα. Φίλε, μας έδωσες ιδέα.
0: Ωραία, τώρα με τα βρασάλια.
1: Μπράβο, και εμένα, γιατί τρελαίνουμε για αυγόφετα.
0: Το είχα αλμυρί την τρώγω, όχι με ζάχαρη.
1: Αλμυρί και εγώ. Και να είναι και προσημένο το ψωμί μέσα, άντε για.
0: Το κανονικό δεν ξέρω, αυτό που είναι το καρβέλι.
1: Και μετά. Μια μισή ώρα για να βουτήξεις, γιατί θα έχεις κάσει από την αυγόφετα.
0: Λίγο, γιατί σαν πως βουτάμε, ωραία, λίγο εκεί μπαίνουμε, δροσιζόμαστε, πλατσοριζόμαστε και ξαναβγαίνουμε.
1: Λοιπόν, ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι το
1: με έφτιαξε η αυγόφετα τώρα και
0: δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κοίταξε, εγώ, εμένα το ιδανικό μου σνακ για την παραλία είναι μια ποικιλία. Έτσι με, δηλαδή πίνω την πυρίτσα μου γύρω στις 3 και τη δεν πολύ παγωμένη και θέλω δίπλα λίγο
0: τυράκι,
1: πιπερίτσα καυτερή. Ναι, λίγο πιπερίτσα καυτερή, λίγο λουκανικάκι, λίγο τυρόπων, λίγο ντοματόπων, λίγο ψωμόπων.
0: Πού να το βρεις αυτό, να το φέρεις μαζί?
1: Λέμε εκεί πόντι. Όχι, θα το παραγγείλω.
0: Το παραγγείλεις, ναι, γιατί το είναι λίγο ιδιαίτερο το συγκεκριμένο, ότι θες λίγο λουκανικάκι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το λέω. Βάλε μου λίγο τυρόπων, λίγο ψωμόπων, λίγο ντοματόπων. Ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, ταπ, τσίμπι, τσίμπι και δε σκάς.
0: Αυτό είναι όντως.
1: Κατάλαβες και είσαι ωραίος. Λοιπόν, θέλουμε στο 6937-949-949 στο Viber να μας στείλετε ποιο είναι το αγαπημένο σας σνακ στην παραλία.
0: Πριν παραγγείλεις το club sandwich.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νίκο, έχει βγάλει και την αυγόφετα και το ταπεράκι, ρε Αθηνά.
1: Τώρα θα πάρω τον κύριο Νίκο και θα παραγγείλω αυγόφετα.
0: Και έχει πέσει το δειλινό και έχει συνυχτώσει, έτοιμη να κάνει και ένα νυχτερινό μπανάκι. Έρχονται τα drones, τα υπτάμενα και σου κόβουν κλίση.
1: Γιατί?
0: Αυτό τουλάχιστον στην Κίνα συμβαίνει.
1: Τι?
0: Έχουν βγάλει καινούργια drones τα οποία πάνε σε παραλίες που απαγορεύεται το νυχτερινό μπάνιο για λόγους ασφαλείας. Γιατί συνήθως έχουν κύμα και ξέρει, έχουν συμβεί διάφορα ατυχήματα και δυστυχήματα και τους τσιμπάνε.
1: Απαγορεύεται το βραδινό.
0: Βεβαίως, υπάρχει βίντεο εδώ πέρα να το βάλουν να ακουστεί, αλλά δεν καταλάβουμε και τίποτα.
1: Και σου έρχεται το drone με τα φώτα.
0: Από την Κινέζικη αστυνομία. Να το.
1: Τους
0: μιλάει.
1: Τι όπου σάουλε.
0: Άκου.
1: Μια βουτίτσα τη λέει η Αλίσσα. Μεταφράζω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Και να σου
0: και
1: πω.
0: Εκεί που είσαι χαλαρός.
1: Και για σκέψου να έχεις πάει βραδινό για μπανάκι, για βουτίτσα. Μόνο να δώσεις τις. Άμα κάνεις και τίποτα άλλο στη θάλασσα το βράδυ. Όλοι έχουν υπάρξει σε τέτοιες καταστάσεις. Να πέσει καμιά φάση εκεί πέρα.
0: Να κάνεις τον έρωτα.
1: Να κάνεις τον έρωτα βράδυ.
0: Και
1: να σου έρθει το ντρόουν. Τι κάνεις εκεί. Τι κάνετε εκεί. Γιατί έχετε πάλι τα μαλλιά σας και οι δύο.
0: Όχι κύριε αστυνομική, αυτό δεν είναι καλαμαριέρα.
1: Βάλτε τη μαλακά εδώ μέσα κύριε, βγείτε έξω στεριά.
0: Τέλος.
1: Απαγορεύεται.

0: φανταστικά, είμαστε τέλεια και ακούμε την καλύτερη μουσική. Όταν ακούμε όμως το μικρό μας να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρουμε πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Mm-hmm. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Γι' αυτό το Euderma Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερνετ είναι ένα λεπτό ρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών και προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και υδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τέλειο τις καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο. Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα.
1: Και ερχόμαστε με Betty Magia.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by the E δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς
3: αυτό. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
6: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
7: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
6: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
7: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
6: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
7: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
6: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
7: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
6: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
7: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
6: Το πάρκινγκ.
7: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
6: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
8: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
9: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουάματ.
10: τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι.
11: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
12: Α, κι εγώ τι θα κάνω?
11: Κράτα το φανάρι, πάρ' η ώρα σου.
13: Τέλειο το Quick Car Wash.
14: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 18:00 εκτός Κυριακής.
15: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
16: Και...
17: Καταπληκτικό.
18: Δεν είναι καταπληκτικό. Καλά, το βρήκα χτες, παιδιά, στο Insta αυτό.
19: Και είναι Βιβάλντι.
18: Και λέω, φορτούνι, έτσι θα μπορεί.
17: Όπως και το έχουμε έτοιμο εδώ πέρα και πρέπει να είμαστε ουσία, σε ξέρεις.
18: Ναι, βέβαια.
17: Είναι δυνατόν.
18: Γιατί ακούς τώρα.
19: Είναι καταπληκτικό.
18: Σου έχει βάλει άλλος και ακούς τώρα και λες πω.
17: Τι ωραία. Θα ξεκινήσουμε μια φορά ποιοτικά.
18: Και κοίτα τι ωραία που το παίζει, δεν το παίζει και πώς το δένει με την κλασική ώρα.
19: Άμα ο άλλος είναι βιρτουόζος.
17: Σολίστας.
19: Έλα, σιώπα τώρα.
18: Ο άλλος έχει ταλέντο, κολλάει παντού, ρε παιδιά.
19: Και τι θα ρίξει τώρα, αν είχε ο Βιβάλντι ένα από τον Μπερλέκι, δεν θα το πέταγε μέσα.
18: Βέβαια θα το βάζε.
19: Είχε μπροστά του ένα πιάνο ή ένα βιολί και.
18: Θα έκανε μόνο το ξεσήκωμα που φαίνεται, το κούνημα του ώμου, του στήθους.
19: Βέβαια.
17: Καλημερούδια, καλημερούδια.
18: Καλημερούδια, πραγματικά. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
19: Τι παραγγείλουμε
18: προ το τέλο, ένα δοστάκι. Και καφέ.
19: Δεν πήρε αυγό φετά εσύ.
17: Αυτό
19: δεν
17: φτιάχνει ο κύριο Νίκο, πώ το
18: λέει. Δεν φτιάχνει ο κύριο Νίκο. Τι να κάνουμε τώρα. Γκόφετα είναι φανταστική με φέτα.
17: Με φέτα, ε.
18: Ναι, δεν παίζεται.
17: Αλμυρί, συμφωνώ κι εγώ.
18: Ναι, άμα δεν έχει φέτα, δεν υπάρχει αυγόφετα, να ξέρει. Αλλά αυγόφετα στο τάπερ μέσα στη θάλασσα. Να ανοίξει να βγει αυγουλίλα.
17: Έχει φάει κρύα αυγόφετα.
18: Η αυγόφετα δεν μυρίζει.
19: Είναι φρέσκο το αυγόφετα.
17: Δεν μυρίζει. Όχι, αλήθεια το λέει. Όταν είναι κρύα μέσα, με στο αλουμινόχρωτο. Δεν μυρίζει.
19: Κρύα είναι ωραία. Ζεστή δεν είναι ωραία, κρύα.
18: Τι λε, ρε. Ζεστή είναι ωραία με τη φετούλα.
19: Ζεστή μυρίζει.
18: Και μέλι μπορεί να βάλει πάνω. Τι μου θύμισε τα παιδιά μου χρόνια. Η αυγόφετα είναι. Όταν δεν είχαμε φαγητό το βράδυ, αυγόφετα.
17: Βέβαια, η εύκολη λύση. Εν τω μεταξύ, το συζητάμε αυτό και το λέμε τώρα για να καταλάβετε κι εσείς που ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας.
18: Ναι.
17: Όχι γιατί είμαστε λιγούριδες, αλλά γιατί συζητάμε ποιο
18: είμαστε,
17: είναι το
18: αγαπημένο μας. Είμαστε λιγούριδες, αυτό. Ναι.
19: Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα,
17: ναι,
19: τώρα.
17: Ποιο είναι το αγαπημένο μας σνακ στην παραλία. Ναι.
19: Αυτό ρωτήσαμε. Και εσείς θα μας στείλετε στο 6937-949-949 στο Viber. Ποιο είναι το αγαπημένο σας σνακ στην παραλία. Σε ένα μπέτι.
18: Όλα ωραία φαίνονται στην παραλία. Έχει πεινάσει, έχει κολυμπήσει, έχει μπει στο νερό.
19: Για όλα τώρα στη διαδικασία και
18: σκέφτε. Όταν φτάνω πάντα παίρνω φρουτοσαλάτα, ξεκινάω πάντα fit και μετά το δίνω και καταλαβαίνει.
19: Στην αρχή λίγο καρπουζάκι.
18: Μ' αρέσει και το τέτοιο, μ' αρέσει πολύ στην παραλία εμένα. Το
19: μπεργκέρ.
18: Κλαμπ. Κλαμπ.
17: Βέβαια.
18: Το κλαμπ.
19: Με πατάτα, τηγανητή, με πατατάκι.
17: Τι χωρίς.
18: Ό,τι και αν είναι. Πατάτα, τηγανητή, πατατάκι.
17: Πάει όλα. Καλημέρα, σε λίγο έρχεται και τώρα στη φόρα και έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα μέσα.
18: Έλα, μου ανοίξατε την όρεξη, ακόμα δεν ήρθε.
19: Θα φέρει πίτσες η Μαντάμ Μπακίρα.
18: Μετά

0: φόρα σήμερα.
1: Ναι. Αφιερωμένο.
0: Θα είναι αφιερωμένο στο Θοδωρή Φέρι.
1: Είναι υπέροχος.
0: Εκεί πάτα το κουμπί φορτούνι. Φορτούνι, πάτα το κουμπί. Εδώ. Είμαι μάμι σέτα, λέει. Είμαι μάμι. Ακούστε, ακούστε.
2: Α, γι' αυτό.
0: Ακούστε. Σε συναυλία στα Χανιά.
2: Θα σας πάρει ο ήχος, είναι φυσικό σας.
0: Εδώ τον έχει πιάσει νευρικό γέλιο. Ακούμε τώρα ένα κόσπασμα από τη συναυλία του στα Χανιά.
2: Τον βλέπω ξαπλωμένο.
0: Πήγε ο άνθρωπος εκεί. Έχει λιώσει στο γέλιο, έχει γονατίσει.
2: Εντάξει, ωραία περνάνε βέβαια. Μόνος του, παιδιά.
0: Πόση πλάκα έχει, ρε φίλε.
2: Βέβαια,
1: τώρα... Γυρνούσε στα τραπέζια αυτός γύρω-γύρω και τον κερνάνε κούπερ.
0: Εκεί την πάτησε. Έχει πλάκα όμως στο τέλος.
2: Αυτό που ακούτε...
0: Ναι.
2: Ορίστε. Μου συνέβη το εξής.
0: Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται.
3: Μέθησα.
2: Μέθησα.
3: Δηλαδή, πού είναι ο περίεργος. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν.
2: Α, εντάξει.
0: Με γερνάγατε κούπα-κούπα.
3: Μέθησα, ρε παιδιά, εντάξει.
2: Εντάξει, το παραδέχει το άνθρωπο.
0: Εντάξει, ναι, και καλά, υπέροχος.
2: Και δεν οδηγάει κιόλας.
0: Υπέροχος. Τι έγινε τώρα, πήγε να κάνει συναυλία στα Χανιά ο άνθρωπος. Εκεί πέρα η κριτική για τη φιλοξενία τους φημίζονται οι άνθρωποι. Το γνωρίζετε όλοι όσοι έχουμε πάει στην Κρήτη. Έτσι, κούπα στην κούπα.
1: Και τι, άμα δεν την
0: πεις,
1: παρεξηγούνται.
0: Λοιπόν, σε βγάζουν αυτά πια στην
2: θα σου οδηγούνε άσχημα.
0: Αλλά ήταν μαγικό, δηλαδή ήτανε, είχε πάρα πολύ πλάκα. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος είναι μια χαρά, ήταν πολύ εύθυμος.
2: Και τουλάχιστον δεν
0: σκέφτεσαι. Μια χαρά. Και τραγούδησε κιόλας.
1: Τραγούδησε το παιδί, δεν είναι γιατί φεύγω, δεν αντέχω, πέφτω.
2: Και μίλησε και σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Ήταν αυτό που έλεγε ο Μπονάτσος, αν θυμάστε τους απαράδεκτους. Είμαστε ωραίοι. Επική ατάκα. Κατά τα άλλα, στο όλα στη φόρα συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Τα νέα των celebrities τα βλέπουμε στο Instagram πια.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας μας ανεβάζει συνέχεια βιντεάκια. Τώρα ανέβασε στην Μύκονο μέσα στη σαμπρέλα.
1: Με τα ρίνια μας έχει τρελάνει.
0: Τα ρίνια, τόσο ωραία είναι στην Μύκονο.
1: Είναι πολύ ωραία τα ρίνια. Είναι εκεί μπροστά στη Δήλο μεταξύ Μυκόνου και Δήλου. Που είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Βλέπεις το βυθό κατά πράσινα, κατά γάλανα νερά.
0: Κατά γάλανα,
2: και πας μόνο με σκάφος.
1: Περιπτώσει. Ναι, μόνο με σκάφος.
0: Μόνο με σκάφος. Ωραία. Η Σύση Χριστίδου τώρα απασχολεί πάρα πολύ, γιατί βγήκε η σχέση της που έχει με τον Στέφανο Νεδέλκο.
1: Ναι.
0: Γράφτηκε στα site.
1: Είναι επιχειρηματίας από την Κέρκυρα, νομίζω αυτός.
0: Και κάνει και εκεί
2: διακοπές.
0: Τι γίνεται τώρα όμως.
1: Τι γίνεται.
0: Ξέρεις, οι reporters παρακολουθούν τώρα και τα δύο Instagram. Και τη Σύση και του κυρίου αυτού, νομίζω, ανέβη κάτι.
1: Καλά,
0: και
1: αυτός ανέβηκε. Είναι εκεί ο άνθρωπος.
0: Ανέβηκε όμως, το ξέρεις. Ανέβασε εκείνος μία φωτογραφία που είναι μέσα στην πισίνα και έχει πάνω στους ώμους του. Αυτό πώς λέγεται που ανέβηκε.
1: Καλικούτσα.
0: Ναι. Την βαφτιστήρα της Σύσης Χριστίδου.
1: Α, την κόρη της Κοντοβά.
2: Που είχε γενέθλια.
1: Και αυτή εκεί. Είχε γενέθλια, λοιπόν.
2: Που είχε γενέθλια και τσέρωσε χρόνια πολλά.
0: Μπράβο.
2: Και την ίδια φωτογραφία από τα γενέθλια ή παρόμοια.
0: Ναι, παρόμοια φωτογραφία.
2: Άλλη φωτογραφία πάλι από τα γενέθλια.
0: Δεν ήταν εκείνο μέσα.
2: Άρα τα ίδια ρούχα την ίδια στιγμή περίπου ανέβασε και εσύ.
0: Τώρα κάποιο θα πει μπορεί να είναι μια κοινή παρέα. Και να κάνουν και φίλοι.
1: Εντάξει, για να γραφτεί είναι εκεί το κορίτσι, γι' αυτό και παραθερίζει εκεί για να είναι μαζί του. Και πολύ ωραία. Και
0: χαιρόμαστε το ότι σα έλεγα πω το καλοκαίρι είναι αλλιώ, ρε παιδί μου.
1: Δεν νομίζω ότι τώρα τον γνώρισε.
0: Όχι, αλλά το ζεις.
1: Βέβαια,
0: κατάλαβες.
1: Το καλοκαίρι το ζεις τον έρωτα.
0: Θα ανεβάσεις και ένα story με τη Σαγιονάρα του άλλη μέσα.
1: Το καλοκαίρι το ζεις τον έρωτα, που σαν έμελη κούκλα μου που έχεις φύγει από τη δουλειά, από την κρίνια, από την πιζέρια, από τα τέτοια.
2: Πότε τα έκανε όλα αυτά και δεν πήραμε χαμπάρι εμείς.
1: Θα σου δώσω και αναφορά.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά... Κοίταξε να δεις, τώρα πρέπει να έχει προχωρήσει αρκετά για να έχει φτάσει αυτό το στάδιο.
0: Τι λες, μουλοκτή, τι λες, μουλοκτή, δεν τα διατυμπανίζει και δύο παιδιά, δεν το κάνει.
2: Καλά έκανε.
0: Παιδί μου, στον έρωτα παρανοείς τώρα, στιεύεσαι.
2: Άντε, τέλειο.
0: Τα λέει

0: Δεν θα μείνει τίποτα γιατί θα τα φάμε όλα, θέλω να σας πω. Θα πάμε παραλία και στείλατε τα αγαπημένα σας σνακ. Είστε μερακλείδες.
1: Τι είπαν.
0: Η Φωτεινή λέει φρουτοσαλάτα δροσεριόλη. Με μια φρουτοσαλάτα ξεκινάμε. Μετά αλλιώς χτυπάμε ένα κλαμπ σάντουιτς με μπυρίτσα και καθόμαστε σαν τις φώκες στην ξαπλώστρα.
2: Κάτι και τελειώστε τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν. Η άλλη λέει φρούτο. Έχω παντού μαζί μου φρούτο. Πάρα πολύ.
1: Είναι καλό το φρούτο. Μπράβο.
0: Πολύ, πολύ.
2: Βέβαια.
0: Ο Θάνος. Καλημέρα, παιδιά. Χωριάτικη σαλάτα. Παιδιά, τα τελευταία δύο χρόνια τρώω και εγώ χωριάτικη. Καμιά φορά παραγγέλνω, μα πεινάω πολύ. Για να μην φάω φαΐ. Παίρνω τη χωριάτικη. Είναι φανταστική η χωριάτικη στην παραλία. Όντως, έχει δίκιο ο Θάνος.
2: Και λίγο παξιμάδι.
0: Ναι, Μαρία η Μαρία. Πήγα να πω και το επίθετο εγώ. Καλημέρα, αγαπημένο σνακ. Κρακεράκια. Κρουασάν βουτύρου με γαλοπούλα και τυράκι του τόστ. Αμάρε Μαρία, πρωί.
1: Με κάνε σαμά.
0: Ήρθε όμως ο Παύλος τώρα, ο ωραίος. Ο Παύλος με τα ωραία
2: του. Τι μεζαδάκι
0: έφερε. Τώρα λέει, αφού σου είπα, δεν πολύ πεινάω. Σνακ παραλίας. Ένα μπολ κεφτέδες. Μια κονσέρβα ντολμαδάκια, πατατάκια, ψωμί, μαργαρίτα. Κάντε το εικόνα. Αφού σου είπα, δεν πολύ πεινάω.
1: Και μια σόδα μετά.
0: Σαν τον τέτοιο, ρε, σαν τον. Παπαγιανόπουλο που παραγγέλνει, παραγγέλνει, παραγγέλνει. Η Αναστασία, καλημέρα παιδιά. Το αγαπημένο μου λέει είναι αυτό που είπε η Αθηνά. Αλλά η καλύτερη παιδική ανάμνηση είναι τα κεφτεδάκια στο τάπερ και το παστίτσιο.
1: Παστίτσιο στην παραλία. Μερακλείδικα πράγματα, ωραία.
2: Με το παστίτσιο
0: κρύο. Ο Αντώνης λέει εμείς παίρνουμε μαζί μας και την πεθερά που έχει σίγουρα κεφτεδάκια στο πολ και πατάτες.
1: Έτσι συμφέρει.
0: Κρέπα ούζα λέει ο Λευτέρης. Τι κρέπα, κρέπα και ούζα.
2: Κρέπα και ούζα.
0: Πού ταιριάζει τώρα η κρέπα με το.
1: Δεν ταιριάζει. Αναλόγως τη βάζει με στην κρέπα.
0: Λοιπόν, έχουμε και ένα ηχητικό. Ναι, για βάλτε.
2: Ναι.
3: Είναι πιτόγυρα, παιδιά. Το καλύτερο σνάκ είναι πιτόγυρα.
0: Το πιτόγυρο σίγουρα με το τρως και μετά κάθεσαι αντιφόκια στη ξαπλώστρα σίγουρα.
1: Τι άμα βάλεις μέσα λίγη ντοματούλα, λίγο γιαουρτάκι.
0: Λίγο πιτούλα, λίγο τέτοιο. Το έφαγες και ξάπλωσες και

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 8 και 27 πρώτα λεπτά στο ρυθμό 949 Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Φεύγουμε, συστηθήκαμε. Καλημέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, και φεύγουμε. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα και επανερχόμεθα με κίνηση καιρό και Μαντάμ Μπακύρα. Μη φύγει κανείς.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Ταλιάνι και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για

0: Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πέπα.

0: δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και iOS κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου στο ρυθμό 949.
6: Σκεφτήκαμε, το πράξαμε. Σας είπαμε, φεύγουμε για λίγο να πάρουμε μια ανάσα και επανήλθαμε μαζί με νέα προϊόντα Mr. Grant που τα δοκιμάζει σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παράδοση και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, γιατί ποιότητα και οικονομία μαζί, παιδιά, στο Μασούτι. Κίνηση και καιρός μαζί στο ρυθμό.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Σήκωσε τον δρόμο σου, πράκτορ, και παίρνει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, ενημέρωσέ μας.
7: Για να δω, μισό λεπτό. Έχει κίνηση στο κέντρο, ανεβαίνοντας τη Συγκρού, ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και κατεβαίνοντας την Κηφισίας από το Χαλάνδρι και κάτω. Αν έρχεστε προς την πόλη, κανονικότατα η κίνηση από το ύψος της Στιβών στην Λεωφόρο Αθηνών αυτό μέχρι το ΚΤΕΛ και προχωράει μέχρι το Μεταξουργείο και στο ποτάμι στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή αναδιαστήματα ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό. Τέλος, αν πάτε από το Δέλτα Φαλήρου στην Παραλιακή για να βγείτε στον Πειραιά, θα καθυστερήσετε.
5: Ο καιρός σήμερα.
6: Μπίλου χρυσή, μπίλου λαμπρή, μπίλου μου λατρεμένη. Θα παίζω τη φλογέρα μου, τίποτα δεν απομένει. Να έχει λίγο καύσωνα, να έχει λίγη ζέστη. Μα θα έρθει Πέμπτη μάνα μου κι όποιος εκεί μπορέσει να σταθεί από τον αγέρα. Θα έρθει βοριαδάκι από Πέμπτη, θα δροσίσει. Μέχρι την Πέμπτη θα μας πάει τρένο. Θα καεί η πέτσα μας. Θα καεί το κουκαλό μας. Μπιλιού, αχ Μπιλιού, 37 βαθμούς αυτά σήμερα. Θερμοκρασία 1 με 7. Περιορίστε τις μετακινήσεις. Θα καείτε. Γιατί να σε αφήσω, Μπίλιο μου? Γιατί, κορίτσι μου, πέφτεις ψυχολογικά? Τι να κάνουμε, είναι καλοκαίρι. Και αύριο θα έχει ζέστα.
7: Έχει ζέστη, Μίτσο.
6: Και αύριο και σήμερα θα έχει ζέστα. Αλλά από Πέμπτη.
7: Ζέστα.
6: Από Πέμπτη θα φορέσεις το ζακετάκι.
7: Λιβακώθηκα, μαν.
6: Λιβακώθηκες. Αγάπη μου, σύ. Κάψου, σύ. 2-10-68-35-7-22. Καψώσε μη δόημη. Σας περιμένουμε μαζί με τη Μαντάμ Μπακύρα.
8: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.

0: σήμερα. Αυτό είναι το mood μας. Με τον Θοδωρή Φέρη θα πάμε. Τα Μαρτωλά Σουμάκερ, ο οποίος έρχεται κατευθείαν από την Κρήτη.
1: Από την Κρήτη και η Μαντάμ Μπακίρα ίσως ήταν εκεί. Oh. Θα μας τα πει τώρα.
2: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Τι έγινε.
3: Morning.
1: Good morning. Τι έγινε, Μαντάμ Μπακίρα μου.
3: Τι να γίνει, έχω να θυμιάσεις, έρχονται, ήμουν αλλιώμα.
1: Ωχ, και εσείς.
3: Έγινε αλλιώμα και εγώ μαζί με το Φέρι, γιατί ήμουν να ξοπίσω του. Δεν είναι ένας φινάκης αυτόν, δεν είναι ένας φινάκης εμένα. Δεν είναι ένας φινάκης αυτόν, δεν είναι ένας φινάκης.
1: Μα τι πάσατε.
3: Πώς να θυμίσαν αυτό. Έχω κάνει κόβερ τρελό. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω πει τόσο πολύ.
1: Δεν
3: με αφήνει να μην πιω. Μα πάσα με το ζόρι, το βαθάνε το στόμα. Αυτή είναι όλη η κριτική.
0: Είναι κουζουλή.
3: Είναι κουζουλή πραγματικά.
1: Ναι, ναι. 2-10-68-35-7-22. Εσείς καλείτε για να παίξετε με τη Μαντάμ Μπακίρα. Όσο βάζει τον πάγο στο
3: κεφάλι. Και
1: πάγο στο κεφάλι έχετε βάλει. Τι κακό είναι αυτό τώρα, είδες.
3: Αφήστε με, αφήστε με. Θα ήρθα να κάνω τη δουλειά μου και να πάω να τα βιαστώ. Ο Φέρης συνήλθε γιατί πρόλαβε για τις ζουβλάκες.
1: Εγώ ένα κουλουράκι
3: δεν πρόλαβα να φάω.
1: Κάνα σκαλτσούνι δεν είχανε, μόνο ρακί κερνάγανε.
0: Θα σας κεράσουμε αυγόφετα εμείς.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν πάμε να παίξουμε.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Κάτσε να το φτιάξω εδώ πέρα.
3: Πάντα το κουμπί.
4: Nailed it.
3: Καλημέρα, ποιον έχουμε στη γραμμή παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Τίμος ονομάζομαι.
3: Τίμος.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Από πού είναι το Τίμος.
1: Το Τιμολέο.
5: Από το Τιμολέο, μπράβο.
3: Τιμολέο.
0: Τιμολέο.
3: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Φανταστικό όνομα. Εγώ το θυμάμαι γιατί ήταν ο ρόλος του Ντίνου Ηλιόπουλου στο Φωνάζει ο Κλέφτης, ο Τιμολέον. Τιμολέον, ναι.
3: Το έχω ακούσει σαν όνομα, αλλά δεν το ήξερα να το βάζουν.
1: Φανταστικό όνομα, μπράβο.
3: Μπράβο, Τίμο. Λοιπόν, Τίμο, να ξεκινήσω.
5: Ναι.
3: Ωραία. I don't blame you for finding a new love. It's my fault for having a weak soul. I don't blame you for the fact that never will never be again. And the question why will torment me forever.
0: Χαμπάρι.
3: God, don't let me swallow this drink before it dawns, since you don't love me anymore.
1: Έλα, Τιμό.
3: Έλα, ρε, Τιμό.
0: Ο Όμηρος Οδύσσια.
1: Όχι.
3: You never did me any favors. You weren't love, you weren't love, you weren't love. You were a struggle. Μήπως αυτός σου λέει κάτι.
0: Πάει αυτός. Έφυγε το μολέον.
5: Όχι, όχι.
3: Έλα, Τιμό, κρέμα, ρε, Τιμό, κρέμα. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Good morning.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
6: Η Ζήνα είμαι.
0: Ποια?
3: Ζήνα, από την κουζίνα, από πού είναι το Ζήνα? Από τη Ζήνα Κουτσελίνη, από πού?
6: Από η πολεμίστρια.
3: Η Ζήνα η πολεμίστρια, καλά είπα εγώ.
1: Που έκανε τη μιαχή.
3: Ναι, ναι, ναι, η Ζήνα. Εσύ από τη Ζηνοβία την πήρες?
6: Όχι, όχι, από τον Τζορντζίνα.

0: που μεγάλωσες.
1: Ωραίο είναι και το Ζήνα.
0: Δεν μου λες Ζήνα, το βρήκες.
2: Νομίζω, αλλά μπορούμε να το πάμε άλλη μία.
0: Λοιπόν,
3: και εσύ.
0: I don't blame Έχω. You for finding a new love. It's my fault for having a weak soul. I don't blame you for the fact that never will never be again.
3: Τραγούδισε το, Ζήνα.
2: Το βρήκα.
0: Έλα.
2: Δε σ' αδικό.
0: Μπράβο, εσύ.
2: Δε σ' αδικό. Μία είναι, μία είναι.
0: Μία και δεν υπάρχει άλλη καμία να ξέρεις.
3: Μπράβο, Ζήνα.
0: Αυτό το τραγούδι είναι και το αγαπημένο της Μπέτης Επέτη.
1: Ναι, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό.
3: Να το ακούσουμε λίγο τότε.

0: εντάξει, Φορτούνη, σου έκανα και ωραία δεύτερη.
1: Θα
0: φύγω να πάω στην Θοδωρίδη τώρα να γλεντήσω.
2: Κέρδισες δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων, αγαπητή μας Τζορτζίνα. Και να ξέρετε όσοι μας ακούτε, παιδιά, πως αν είσαστε από αυτούς που λιγουρεύονται και θέλουν τα πάντα να φάνε, δηλαδή θέλουν λίγη πίτσα, θέλουν ένα μπεργκεράκι, η πίτσα φαν σας έχει λύσει αυτό το αιώνιο δίλημα με σούπερ προσφορά. Παίρνεις ένα smart box selfie και μαζί ένα λακταριστό μπέργκερ μόνο με 13,50.
3: Σούπερ.
2: Ατομική πίτσα έχει μέσα, 16 διαφορετικές συνταγές κτλ. Να το δοκιμάσετε βεβαίως.
3: Καλή όρεξη, Τζορτζίνα.
0: Bye bye, Τζορτζίνα.
3: Ευχαριστούμε τα φιλιά μας.
0: Good morning to you.
3: Bye bye, Madame Bakira.
0: I'm going to sleep now to get the hangover.
3: Bye bye, γεια.
4: Εν τω μεταξύ, για ένα πάρα πολύ περίεργο λόγο δεν μου κάνει το small.

0: Γεια, είναι η Έλληνα Παπαρίζου, πόρτα για τον ουρανό. Στο ρυθμό 949, η Αθηνά μου είπε, Μπέτη,
1: ναι,
0: ότι το πήρε χαμπάρι αυτό το οποίο θέλω να σας πω τώρα. Κάπου το διάβασε.
1: Ναι, το έχω διαβάσει.
2: Ποιο ρε?
0: Λοιπόν, εγώ δεν το είχα δει και είπα να το συζητήσουμε. Υπάρχει λοιπόν μία προβλήτα κάπου στο Σικάγο.
1: Χρόνια τώρα.
0: Χρόνια τώρα,
1: ναι,
0: είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Περνάει καθόλου από εκεί.
0: Το 2025.
1: Έτσι που λέει, χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, το 2025 λέει ότι καθιερώθηκε αυτό τώρα. Ήταν μια οικογένεια που ενώ έκανε βόλτα και είχε πρόσφατα μετακομίσει εκεί πέρα στην περιοχή,
1: ναι,
0: στην άκρη αυτή της Φλωρίδας, αντιλήφθηκε ότι ήταν πιεσμένη. Γενικότερα, είχαν προβλήματα, είχαν έννοιες και λοιπά.
1: Ποιοι τώρα, η οικογένεια?
0: Η οικογένεια.
1: Λοιπόν, προβλήτα ήταν πιεσμένη.
0: Προβλήτα ήταν πιεσμένη. Λοιπόν, και τι κάνανε, πήγαν στην άκρη αυτής της προβλήτας και έβαλαν μια φωνή, ένα ουρλιαχτό.
1: Ναι.
0: Το έβγαλαν από μέσα τους. Πώς υπάρχουν αυτά τα δωμάτια που πας και ξεδίνεις. Αυτοί το κάνανε εκεί πέρα. Το είδαν οι υπόλοιποι και άρχισαν να το μιμούνται.
1: Και
0: πλέον τώρα έχει καθιερωθεί.
2: Εδώ λέει κάτι καλό κάνε με τις ρήξεις.
0: Λοιπόν, έχει καθιερωθεί και έχει δημιουργηθεί το λεγόμενο Chicago Scream Club.
1: Ναι.
0: Και έχει εξελιχθεί...
1: Η προβλήτα της γραφής, της κραυγής.
0: Της μπράβο. Και έχει γίνει μια ιδιαίτερη κοινότητα εκτόνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες που πάνουν με τη σειρά. Πλέον είναι πάρα πολύ viral το σημείο. Mm-hmm. Πάει ο ένας πίσω τον άλλον. Πώς περιμένεις ένα πολύ super duper σημείο να φωτογραφηθείς? Μπαίνουν, φτάνει παρέα, σαν να πάμε εμείς στην άκρη και να αρχίσουν να ρουλιάζουν όλοι μαζί για να φύγει από μέσα ένας βάρος.
1: Αν το κάνεις στην αρχή της προβλήτας και όχι στο τέλος, δεν πιάνει. Πρέπει να πας μέχρι το τέλος. Εκεί στην άκρη. Και βλέπεις μπροστά σου το κύμα τώρα, κατάλαβες. Και το βαράς το.
0: Και λες 1, 2, 3 και ρίχνεις το ρουλιαχτό.
1: Και ρίχνεις το
2: ωραίο.
1: Σειρά περιμένουν.
2: Πληρώνεις κιόλας?
1: Δεν πληρώνεις. Απλά εγώ για να σκέφτηκα κάτι για να βγάλουμε κέρδος από αυτή την υπόθεση.
2: Θα πουλάμε και ένα παγωτό μετά.
1: Θα πηγαίνουμε, όχι, πριν στην ουρά και θα τους κάνουμε διαφραγματικές ανάσες. Μάθημα.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι ώστε όταν φτάσουν μπροστά για το ρουλιαχτό να μην κλείσει ο λαιμός. Να βγει από διάφραγμα.
2: Θα τους πουλάμε και ένα τσαγάκι με μέλι για να μαλακώσει ο λαιμός.
0: Μπορείτε να ρουλιάξετε.
1: Βέβαια μπορούμε.
0: Εγώ δεν μπορώ.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν, ναι, καλά, δεν το κάνουμε τώρα. Δεν φύγει κόσμος, αλλά δεν μπορώ να ρουλιάξω.
1: Δεν γίνεται.
2: Τι εννοείς, δεν μπορείς?
0: Άλλο να φωνάξεις δυνατά. Αυτό τώρα εδώ πέρα που ακούσαμε είναι ένα φωνα... δεν είναι ουρλιαχτό.
1: Είναι ουρλιαχτό για αυτόν.
2: Ουρλιαχτό.
1: Για αυτόν ουρλιαχτό είναι.
2: Ουρλιαχτό είναι. Τι εννοείς?
1: Έτσι φώναξες εσύ.
0: Δεν μπορώ να το κάνω, καλέ.
2: Για κάνε μας λίγο.
0: Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Κάνε μας λίγο. Δεν μπορείς να βγάλεις φωνή δυνατή. Εγώ άμα τσιρίξω θα σπάσω το τζάμι. Γιατί πας και πιάνεις ψηλή νότα. Εσύ τώρα κάνεις λάθος.
2: Ούριαξε πιο βαθιά. Βαριά. Έκανε έτσι.
1: Γι' αυτό κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω, θα έχει χρήμα εκεί πολύ.
2: Έχεις δίκιο.
1: Κάποιος που θα μπορεί.
2: Θα κάνουμε μια πρόβα πριν. Πώς ουρλιάζεις εσύ, θα λέμε, περίπου. Έτσι, σε χαμηλότερα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα συγκρατούμε. Συγκρατούμε, θα βγούμε μετά έξω. Θα φωνάξω.
1: Ωραία, πάμε στην άκρη. Εδώ δεν έχουμε προβλήτα. Έχουμε την Κηφισία.
2: Τίποτα.
1: Βγες την Κηφισία.

0: κάπως έτσι θα βγούμε στην αυλή για διάλειμμα με το χορευτικό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Είναι οι καμπάνες. Να ξεκινήσω με τις διαφημίσεις. Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέο Luxurio Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 από την Intermed. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα. 2% εκτοίνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Mm-hmm. Προστασία από UVA, UVB και υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας στην επιδερμίδα μας.
1: Έτσι, ασπίδα θα γίνουμε τώρα και εμείς για σας. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την τρίτη, την πιο δυνατή μας ώρα. Έρχεται Λέσκι των Καμένων Ποιητών, έρχεται Dr. Betty και πολλά πολλά ακόμη.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβωτίο.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electro Team Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε,
3: κινηθείτε
4: προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
5: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα αστα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
6: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
8: Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογίας. Λογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
11: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
1: στις 9, ο ρυθμός 9.49 ξεκινάει την τρίτη και τελευταία του ώρα στο πρωινό με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου και την Πέττη Μαγκύρα. Και τι σας φέρνει σήμερα η Λέσχη? Σας φέρνει εισιτήρια της Golden Star Ferries.
12: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια λοιπόν από Golden Star Ferries, αρκεί να γράψετε το ποίημα σας και να μας κάνετε να γελάσουμε.
1: Βεβαίως. Και σήμερα έχουμε και ωραία λέξη.
12: Ποια θα είναι η λέξη?
0: Ποια θα είναι η λέξη σήμερα?
1: Το ή ταπεράκι, ό,τι θέλετε. Ή τάπερ ή ταπεράκι, αφού λέγαμε για σνακ στην παραλία. Πολύ δυνατό.
12: Ωραία το ταπεράκι.
0: Πάμε να ταπεράρουμε
1: λοιπόν. Θα δώσει πόνο λοιπόν το ταπεράκι.
12: Τάπερ, τράπερ.
1: Θα κερδίσετε τράπερ λοιπόν τα εισιτηριάκια με τη Super Fast Ferries.
0: Και έχει και δωράρα. Εμείς και τους τελευταίους θέλουμε να σας βάλουμε.
1: Golden Star,
0: Golden Star. Ναι, θέλουμε να σας βάλουμε.
1: Αυτό το λάθος συνέχεια.
0: Το προσπεράσαμε. Θέλουμε να σας βάλουμε στο πλοίο και να σας στείλουμε. Μέχρι και την τελευταία μέρα θα σας βάζουμε στο πλοίο για να την κάνετε, έτσι.
12: Είναι δύο τα εισιτήρια να πούμε. Δύο. Πήγαινε και έλα σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε.
0: Τέλεια.
12: Δύο εισιτήρια.
0: Καταπληκτικά. Η ώρα έχει λοιπόν την Λέσχη. Έχει. Τρίτη δεν έχουμε σήμερα.
1: Όχι.
0: Έχουμε όμως σίγουρα Dr. Betty.
1: Έχουμε Dr. Betty, ετοιμαστείτε.
12: Και κάτι την άκουσα να λέει αυτό.
1: Θα

0: Dr. Betty. Ναι.
1: Έρχομαι να σώσω. Να σώσω, ναι. Να σώσω καταστάσεις, να σώσω κάποιους άντρες που άμα δεν τους, το μυαλό δεν δουλεύει, θα τους πω εγώ.
2: Γιατί
1: θέμα είναι λίγο. Δεν θέλω τώρα να πω τη λέξη, αλλά καμιά φορά οι άντρες αυτά δεν τζινάβουνε.
2: Τίποτα.
1: Είναι λίγο μπουνταλάδες. Είναι λίγο μπουνταλάδες. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνει λοιπόν πως θα έπρεπε ένας άντρας να καταλαβαίνει ότι η γυναίκα προσποιείται τον οργασμό? Ξέρετε πόσο κατά της προσποίησης του οργασμού είμαι.
3: Κάποιες άλλες όμως δεν είναι, οπότε μήπως να μην το πεις το θέμα.
2: Θα υποθούν αλήθειες. Πες κάποια.
1: Αυτό το κάνω πάντα για το καλό τους, να ξέρετε. Το κάνω για το καλό τους ως προς τι. Όταν θα καταλάβουν ότι άλλοι προσποιείται, θα καταλάβουν ότι ήδη κάτι δεν κάνουν καλά. Οπότε πρέπει λίγο να το ψάξουνε.
2: Να το ψάξουνε. Ή να φύγουν.
1: Σωστό. Δεν είναι κακό. Δεν γεννιόμαστε όλοι οι Φέστη Βεζούβια και τα λοιπά, η Φέστια τέτοια.
2: Παιδιά, μισό λεπτό. Μπορεί να φταίει και η γυναίκα όμως.
1: Στην αρχαία Ελλάδα οι άντρες μειούνταν στον έρωτα. Πηγαίναν σε ειδικές. Γυναίκες, καθηγήτριες, να τους μοιήσουν στον έρωτα, να μάθουν να ευχαριστούν μια γυναίκα. Ωραία. Αυτό λοιπόν επειδή πια δεν υπάρχει, έτσι, και πάει ο καθής μόνος του και μπορεί να μην τζινάβει, να μην...
2: Ναι.
1: Καταλαβες, γι' αυτό
2: λέτε
1: εγώ λοιπόν.
2: Λέτε τώρα εσείς τα δικά σας.
1: Λοιπόν, τα εξωτερικά σημάδια, όταν μια γυναίκα έχει οργασμό, το βλέμμα είναι λίγο...
3: Φευγάτο.
1: Θολωμένο, θα το πω εγώ.
2: Στιγμή.
1: Η θερμοκρασία λίγο του σώματος ανεβαίνει. Άρα όταν εσύ είσαι δροσερή και από πριγκίπισσα το βλέμμα σου είναι σαν να κοιτάζεις τη λίστα του σούπερ μάρκετ, κάτι πάει στραβά.
2: Εκείνη η προσποίηση όμως, άμα το κάνεις καλά...
3: Κάτσε να δω, είσαι
2: πόσο
3: καλά
2: και άλλη τι είναι
1: αλφα γυναικείου ρόλου Όσκαρ, θα πάρει ρε
3: σε λίγο. Σώπα εσύ άμα είσαι επάγγελμα ηθοποιός, θα βρούμε τον πελά μας τώρα οι επαγγελματίες.
2: Τυχαία το είπα ρε παιδί μου, λόγω της προσποίησης.
1: Επίσης, είναι δυνατόν να μην έχεις ένα τρέμουλο, ένα σπασμό, κάτι, όταν η γυναίκα έχει οργασμό, ένα σπασμό θα τον έχει. Όταν πάρεις τη λίμα και κάνεις νύχια και μόνο φωνάζεις, κάτι συμβαίνει από πίσω.
2: Και αν εσύ από πίσω.
1: Με τη λίμα γέλασες, με το λίμα το κάνει εικόνα.
2: Δεν το πέρασες χαμπάρι όμως ότι η άλλη κάνει νύμα και τότε πρέπει να είσαι πολύ όντως.
1: Λίμα, όχι νύμα. Άμα κάνει και νύμα.
2: Λίμα, άμα κάνει και νύμα, οτικό.
3: Μπορεί να σε συμφέρει, να έθελε ότι κλείς και να σε συμφέρει.
2: Α, αυτό το βλέπω.
1: Μπορεί να μην τον νοιάζει κιόλας τον άλλον στην τελική. Και δεν νομίζω ότι, εγώ θεωρώ ότι ο άντρας, αυτό που τον εξητάρει πιο πολύ απ' όλα είναι η ευχαρίστηση της γυναίκας. Ο πραγματικός άντρας, πέρα από τη δική του ευχαρίστηση,
2: ναι, απλά τώρα...
1: είναι διπλή ευχαρίστηση όταν νιώθει ότι ευχαριστεί
2: ωραία,
1: τη γυναίκα.
2: Δόκτωρ, μου φαίνεται όμως ότι τα καλύπτεις λίγο και δεν λες όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.
1: Θα επειδή μπω στην τρίτη και πιω το μάτι σου, είπε το σύγκορμο να τρέμει.
2: Αθηνά, περίμενε. Ναι. Επειδή είπε η Αθηνά να μην τα αποκαλύψουμε. Mm. Όχι, να τα αποκαλύψουμε.
1: Θα αποκαλύψω το τρίτο.
2: Ωραία. Mm.
1: Λοιπόν, την ώρα του οργασμού, ο κόλπος της γυναίκας μπορεί να στενεύει μέχρι και 15 φορές.
2: Ορίστε,
1: οπότε θα νιώσει.
2: Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος για αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Μια παραπάνω πίεση, μια παραπάνω στενότητα.
2: Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος για αυτές τις λεπτομέρειες.
3: Εάν ξαφνικά νιώσεις σαν να έχεις δει μέσα σε μια τροστιέρα.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Το σαξοφωνάκι.
1: Αν
3: νιώθεις μια πρέσα, να σε... Είναι καλά τα πράγματα.
1: Αν νιώσεις ότι μπήκες σε μια σπηλιά. Στένεψαν λίγο τα περιθώρια. Δεν έχει και πολύ οξυγόνο, τότε είσαι σε καλό δρόμο.
3: Είσαι σε καλό δρόμο.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία, είσαι έτσι.
2: Ωραίες οι πληροφορίες.
3: Πρόσεξε, το υποσχέθηκε και
2: όλα
3: το έκανε
2: αυτά,
3: πράξη.
2: Το είπε.
1: Όλα αυτά τζάμπα.
2: Τζάμπα.
3: Τζάμπα λοιπόν, δείξε την πληροφορία.
2: Δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα.
3: Η δόξα όμως.
2: Δεν έχω καταλάβει ποτέ. Ακούς, δεν έχω καταλάβει ποτέ καμία προσποίηση.
3: Εσύ δεν έχεις καταλάβει καμία προσποίηση.
2: Μπουταλάς δεν είμαι πάντως.
3: Δεν θα είναι τυχαίο όμως.
2: Δεν ξέρω τι
3: επομένει. Δεν θα είναι τυχαίο πιστεύω.
2: Μπουταλάς δεν με λες πάντως.

0: Ό,τι ακριβώς λέει ο στίχος αυτό συνέβη.
1: Συνέβη γιατί
0: έγινε ατύχημα.
1: Ανεβαίνει, κατεβαίνει.
0: Έγινε ατύχημα,
1: δεν
0: ρε παιδιά.
1: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν κακόβουλο.
0: Μπέτι, διέρευσε.
1: Ποιο διέρευσε.
0: Η Οδύσσια στο Twitter, στο X. Διέρευσε ολόκληρο το τρεις ώρες πόσες είναι η αριστούργημα.
1: Δεν διαρρέει τώρα τρεις ώρες πράγμα. Διαρρέει κάτι κάποιος μικρό. Κάποιος το ανέβασε.
0: Αυτό εννοώ, ότι κάποιος σκεμμένος πήγε το έκανε απλό το ολόκληρο ή το link του για επίτηδες και να δημιουργήσει απώλεια προβολών. Μέχρι τη στιγμή που το κατεβάσανε, τουλάχιστον όσον αφορά τα πώς ήταν ρυθμισμένα, είχαν γίνει 3 εκατομμύρια προβολές.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν πιστεύω ότι κανένα θα αποτραπεί από το να πάει. Εγώ να δεν πάω να το δώσω θερινό για να πάω να το δώσω σε αιθουσάρα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που θα προλάβαν να το είδαν εκεί πέρα. Γιατί όχι. Μία ζημιά θα έγινε. Βέβαια δεν διέρευσε ευτυχώς.
1: Μεγάλη δεν θα είναι, φαντάζομαι.
0: Όχι. Βέβαια δεν διέρευσε ευτυχώς η ελληνική Οδύσσια, η τριλογία.
1: Α, συνεχίζει αυτό, αυτό ανεβαίνει, γυρίζονται.
0: Ρεκόρ προβολών παγκοσμίως.
1: Ψέμα, σταμάτα. Πολύ έξυπνο που το βγάλανε πάντως με το που βγήκε η Οδύσσια, έτσι.
0: Ωραία, 10 μέρες είναι η κυκλοφορία. Μαντέψτε πόσα streams έχουν προβολές παγκοσμίως.
1: Μιλάμε τώρα για να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί το είχαμε πει τις προάλλες.
0: Το Sugar Babes.
1: Το Sugar Babes βγήκε μια αισθησιακή ταινία με την.
0: Ενηλίκων.
1: Ενηλίκων, εννοείται.
0: Με την Νίνα Ινάκη.
1: Με ποια?
0: Είναι Ινάκη. Και την Christy White.
1: Δεν θέλω να ρωτήσω από πού βγαίνει.
0: Λοιπόν παιδιά, 15 εκατομμύρια προβολές.
1: Γυρίστηκε όμως με φόντο τον ναό του Ποσειδώνα.
0: Ρε, 15 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως. Δηλαδή χτυπάει ο άλλος Οδύσσια και λέει κάτσε να το διέρευσε η Οδύσσια.
1: Και βγαίνει αυτό.
0: Και πας να δεις τώρα τον Όλαν.
1: Δεν βλέπω αυτό καλύτερα που είναι και πιο μικρό.
2: Δεν βλέπω την Ινάκη.
1: Θα περάσω και καλύτερα.
0: Και λες κάτσε να το λίγο Όλαν.
1: Γεια!
0: Και αντί για Όλαν βγαίνει ψώ.
1: Δεν μου λες.
2: Έχετε ξεφύγει.
0: Όχι, δεν είπα κάτι.
1: Αθηνά, το είδατε την Οδύσσια με τον Γιάννη.
2: Η κανονική ή
1: την. Την αισθησιακή.
2: Δεν την είδα. Θα πάω να
1: την δείτε. Α, τι αμυγκή.
2: Έχω ακούσει για το τηλέμαχο πολύ καλά πράγματα.

Supermarket Μασούτης γνώρισε τη σειρά Mr. Grand και Special Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επιλεγμένα.

0: Φεύγετε. Κάνετε black.
1: Black.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Μου φύγει το χέρι.
0: Κάνετε black.
2: Τρελαίνομαι με τον ρυθμό. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταξίδι.

0: ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Επιστρέψαμε και ετοιμαζόμαστε για λες. Διακονίστε τα στυλό, τα μολύβια, τις πένες, τα κινητά, όπου γράφετε, όπως γράφετε, τις κυμολίες. Golden Star Ferries, λοιπόν, εισιτηριάκια για εσάς που θα μας κάνετε να γελάσουμε. Η λέξη είναι ταπεράκι ή τάπερ. Τάπερ, ταπεράκι, σε όλους.
3: Πολύ δυνατή λέξη.
2: Πολύ δυνατή, θα γίνει χαμούλης τώρα.
4: Θα ταπεράρουμε, λοιπόν, όπως είπαμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε δωράρα, έχουμε εισιτήρια Golden Star Ferries.
2: Έτσι.
4: Δύο εισιτήρια.
2: Σε όποιο προορισμό θέλουν.
4: Βεβαίως.
2: Και
4: να...
2: πήγαινε και έλα.
4: Για να γράψετε το δικό σας έπος σήμερα, μιας και είναι επίκαιρο.
2: Μιας και είμαστε okay. Στην Οδύσσια.
3: Και τώρα θα μας πει ο πράκτορ Βουφού. Πήγαινε. Έλα όμως. Ή μένεις το πήγαινε από την κίνηση.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, για πες μας, θα πάμε και θα έρθουμε ή θα πάμε και θα πηγαίνουμε τώρα πορεία.
4: Λοιπόν, θα πάμε στα Μάτα Ξεκίνα, προς τα πάνω στη Συγκρού και προς τα πάνω στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και αν πλησιάζετε τη Βουλή, από τη Βασιλίση Σοφίας. Mm. Το ποτάμι λίγο στο κατέβασμα έχει μποτιλιάρισμα εκεί από Νέα Ιωνία μέχρι την Λένορμαν. Mm-hmm. Και αν είστε τώρα στην παραλιακή και πάτε από το Δέλτα Φαλήρου να βγείτε προς τον Πειραιά, έχει ένα μεγάλο διάστημα που είναι πάλι στα Μάτα Ξεκίνα.
2: Μάλιστα.
1: Ο καιρός σήμερα.
4: Αυτό κλαίει το γέρα, κλαίει.
2: Σήμερα στη Στάνη έχει ζέστη, έχει καύσωνα, έχει κίτρινη προειδοποίηση.
3: Καήκαμε, καψώσαμε.
2: Στις Λεύκας του Νίσκιου γέρνει το κοπάδι και ο ήλιος χρυσώνει του βουνού το χάδι. Μπίλου με εμπνέεις να σου γράψει ποίημα. 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Από αύριο θα συνεχίσει και αύριο λιγάκι με τον καύσωνα και από Πέμπτη θα δροσίσει, θα πέσει η θερμοκρασία.
3: Να είσαι καλά.
2: Αν ακούς,
3: ναι.
2: Θα πέσει η θερμοκρασία.
3: Ναι.
2: Οπότε βγάλε τις προβιές, να τις έχουμε εύκαιρες, γιατί το βράδυ το χάμου θα έχει πολύ...
3: Θα τσουτσουριάσουμε λες.
2: Θα τσουτσουριάσουμε γιατί θα έχει από πέντε εφτά θα έχει βουριά. Θα έχει βουριά. Βάλε μέσα και τις... Τι τσουπανόσκυλο.
3: 2-10-6-8-35-7-22.
2: Τώρα καλείτε.
3: Καλείτε γιατί λες για νίκη. Πύλης.
2: Δεχόμαστε και βουκουλική πύλης.
3: Βεβαίως.
2: Με την αγαπημένη μας η βουκουλική.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: Αυτή είναι η Μαλού, έτσι, με το μια φορά στο τόσο.
1: Ναι.
0: Στο ρυθμό 949. Εμείς είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με την λέση των καμένων ποιητών με εσάς στην αναμονή και να κερδίσει ο τυχερός ένα καλοκαίρι από την Golden Star Ferries. Ένα ταξίδι πήγαινε έλα, γιατί καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να ανυπομονούμε και να περιμένουμε το ταξίδι μας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπαίνουμε όλοι στο goldenstarferries.gr και οργανώνουμε σήμερα και όλα στην επόμενη απόδρασή μας. Εμείς σας δίνουμε 2 διπλά εισιτήρια.
1: 2 πήγαινε, 2 γύρνα λοιπόν. Για να ακούσουμε. Άνοιξε τις πύλες Φορτούνη να ακούσουμε τους ποιητές μας.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας ποιητή. Good morning! Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κύριε?
3: Θοδωρής.
1: Θοδωρής, ωραία. Έλα, Θοδωρή, έτοιμος το έχεις το βήμα?
3: Το έχω έτοιμο.
1: Για δώσ' το ρε, φίλε, με φόρα θέλω να μπεις.
3: Πήγαμε. Τελειώνει η εβδομάδα αυτή, τελειώνει και ο Ιούλης. Το καλοκαίρι πέρασε και εγώ είμαι μοναχούλης. Βάζω λοιπόν το δίχαλο, παίρνω και μια πετσέτα, βάζω μπροστά το όχημα και πάω προς Κινέτα. Το αμάξι είναι σάουνα, κίνηση στα διόδια. Μα έχω πάρει γεμιστά στο τάπερ για εφόδια. Κάνω λοιπόν κουτσά στραβά, είμαι στην παραλία και απλώνω την πετσέτα μου δίπλα στη Θεία Λία. Δεν χάνω δευτερόλεπτο, φλερτάρω με τη μία, την πέφτω σε τουρίστρια που την ελένε Θεία. Μου λέει για γάμους και παιδιά, της λέω ας το φεύγω. Πάω κι εγώ τα γεμιστά. Τα τρώω και αγναντεύω.
1: Πολύ ωραία. Πολύ καλός ο Θοδωρής. Πολύ καλός ο Θοδωρής.
3: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο, είσαι ποιητής. Μείνε στη γραμμή, μην κλείσεις. Πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο. Good morning.
4: Μέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
4: Είμαι η Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα. Τσαχπίνω γαργαλιάρα, Έλενα. Ωραία. Δώστε εσύ.
4: Θέλω να τα πω στην προηγούμενη ποιητή.
1: Ω, πάμε. Θα τα πω. Έχουμε κόντρα. Πω, γίνεται χαμός τώρα. Για δώστε.
5: Για περίμενε. Στήθος
1: με στήθος.
4: Στην παραλία έσκασα με ύφος σοβαρό.
1: Πάμε, δεν πειράζει. Ήταν το τρακ. Πάμε ξανά.
4: Στην παραλία έσκασα με ύφος σοβαρό. Κρατώντας την τάπη, λες και ένα θησαυρό. Στο ραδιόφωνο 949 τραγούδι δυνατά και άρχισε οι γλάροι να πλησιάζουν ξαφνικά. Δεν ήρθαν για βουτιά, ούτε για τον αφρό. Μύρισαν το τάπερ και χάσανε μυαλό. Άλλος φώναζε και φταίδες, άλλος φώναζε εδώ. Παίρνει το beatback, χωρίσουν το ένα ευρώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλή και η Έλενα. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Μπράβο, Ελενίτσα.
0: Πολύ αγωνιστική.
1: Τάπερ με τάπερ και φτεδάκια με γεμιστά. Σε μάχη. Μάχη τώρα. Πάμε για τρίτο σπίτι στον αέρα.
6: Καλημέρα.
1: Ποιος είστε?
6: Ο Νίκος.
1: Έλα Νίκο. Τι γίνεται? Από πού παίρνεις, Νίκο?
6: Από Πειραιά.
1: Α, εντάξει. Λες και παίρνεις από...
5: Τι, που είσαι στο πλοίο?
6: Όχι. Είμαι σε φορτηγό τώρα.
1: Φορτηγό. Και πρόλαβες και έγραψες ποίημα, ρε θηρίο.
6: Ναι.
1: Για δώσ' το.
6: Στου καλοκαιριού το γαλανό ουρανό, ο ρυθμός χτυπά γλυκά σε κάθε λεπτό. Με ένα τάπερ γεμάτο γεύσης απαλές, ξεκινάμε στο μογελαστή για διακοπές. Το κύμα τραγουδά με νότες φωτεινές και ο ήλιος ζωγραφίζει χρυσές πινελιές. Η καρδιά χορεύει δίχως στεναγμό, γιατί η χαρά κρατά το πιο όμορφο ρυθμό. Στιγμές που μένουν πάντα ζωντανές, σαν καλοκαιρινές ανέμελες ευχές. Με γέλια, φίλους και αγάπη στην καρδιά, οι διακοπές ανθίζουν σαν γλυκιά αγκαλιά.
1: Τι ωραίο ποίημα. Ρε Νίκο, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά είπαμε να γελάσουμε.
5: Δεν πειράζει.
1: Είναι πολύ ρομάντζο. Τι έρωτας είναι
0: αυτός.
1: Ήταν σαν
0: αποχαιρετιστήριο της 6ης Δημοτικού.
1: Ήταν
0: ωραίο. Πραγματικά πολύ ωραίο. Είναι συγκριτικό. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
1: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Είσαι ερωτιάρης. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τέταρτη γραμμή. Για βγάλτε στον αέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς, κυρία μου?
7: Η Μαρία.
1: Έλα, Μαρία. Έχεις ποιηματάκι?
7: Έχω.
1: Δώσ' το, κούκλα μου.
7: Λοιπόν, μέσα στο ψυγείο στη γωνιά πέρασαν μήνες και χρονιά. Το τάπερ βγάζει πια φωνή. Έχει δική του πια ζωή. Μέσα σταπίζει το παστίτσιο και έχει αναπτύξει ένα βίτσιο. Μου ανοιγοκλίνει το καπάκι και μου ζητάει τσιγαράκι. Αν το πετάξω, η μάνα κλαίει. Το τάπερ βγαίνει ακριβώς, μου λέει. και με κατάρες με τρελαίνει και η αστυνομία με περιμένει.
0: Έλα ρε.
1: Πολύ ωραίο μαράκι, πολύ καλό είναι αυτή η ζωή. Πάρα πολύ καλό.
5: Τα ξεχασμένα φαγητά στα τάπερ.
1: Μου φέρει τα τάπερ πίσω.
5: Α, τέλειο, καταπληκτικό.
1: Δεν έχω που να βάλω του παιδιού.
5: Λοιπόν,
1: φαΐ.
5: Δεν έχουμε άλλο. Βγάζουμε άλλη γραμμή, δεν προλαβαίνουμε.
0: Ένα τελευταίο.
1: Ένα τελευταίο. Άντε, ένα τελευταίο. Good morning.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σου, Παύλε. Τώρα,
1: Παύλος είσαι. Έλα,
8: εγώ.
1: Ρε παιδί. Έλα, ρε Παύλο, που χάθηκε ρε ψυχή.
8: Θα ξεκαθαρίσω όμως, παιδιά, ότι πήρα μόνο για τη συμμετοχή, επειδή έχω πάει ταξιδάκι εγώ στην Άνδρο.
1: Είσαι θεούλης.
0: Τα είδαμε.
1: Ευχαριστούμε, Παύλο. Δώσ' το, αγόρι μου. Σε ευχαριστούμε μόνο και που πέρασε. Να ξέρεις, είναι συγκινητικό που πέρασε μόνο έτσι για τη συμμετοχή.
5: Μα είναι.
1: Και για να μας κάνεις να γελάσουμε. Για δώσ' το.
8: Καλύτερα να έβρισκα δύο λιοντάρια μπρος μου παρά τώρα που έχασα το τάπερ της μητρός μου. Ο δόλιος, πώς κατάφερα το τάπερ να το χάσω. Τώρα της μάνας την οργή πρέπει να την περάσω. Θα ανέβω τώρα να κρυστώ στις εκκλησιάς τον Τρούλο. Άμα με πιάσει η μάνα μου θα με κάνει μπαούλο. Φέρτε σκηνή να κρεμαστώ, ή κοφτερό μαχαίρι. Χίλιες φορές το προτιμώ από την μάνα μου το χέρι.
1: Εντάξει, πολύ ωραίος. Είσαι θεός.
5: Λοιπόν, Παύλο, να είσαι έτοιμος, γιατί εγώ θα ήθελα, παιδιά, ειλικρινά, την τελευταία μέρα την Παρασκευή, όλοι οι ποιητές στο Top 5 να εμφανιστούν με ένα ποίημα.
1: Ναι.
0: Θα ήταν ωραίο.
1: Θα ήταν ωραίο. Ναι, θα ήταν φανταστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.
0: Με χαρά θα
8: είχα πει.
0: Μήπως έρθει.
8: Με δουλεύω να έρθω από εκεί να σας δω.
1: Ακόμα καλύτερα. Με χαρά.
5: Θα βγεις από εδώ και θα το πεις.
0: Έλα να κάνουμε λέσχη μαζί εδώ.
8: Εντάξει,
1: σε περιμένουμε, λοιπόν. Τιμή σε
8: εμένα.
1: Νικητής, νομίζω, ο Θοδωρής Μακράν, έτσι.
5: Ήταν πολύ
1: δυνατός ο Θοδωρής.
5: Θοδωρή.
9: Πένε.
1: Μάντεψε.
9: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ετοιμάσου, πας ταξίδι.
0: Έφυγες.
9: Ευχαριστώ.
1: Να για σε πού καλά, το για πού το βλέπεις.
5: Αύρο, Τίνο, Μύκονο.
1: Κάτσε, θα δει τώρα.
9: Θα
1: δούμε τώρα, κάτσε να δούμε τι δρομολόγια υπάρχουν. Τι δρομολόγια τον βολεύουν τις μέρες.
0: Ολοκληρωμένη ιστορία και έμεινε και μετά το ντολμαδάκι ο άνθρωπος. Τι είχε, τα γεμιστά.
1: Τα γεμιστά είχε στο τάπερ που είναι το πιο ωραίο καλοκαιρινό φαγητό.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
1: Θοδωρή, μπράβο, συγχαρητήρια, αγόρι μου.
0: Bye bye.
10: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό.

0: εξής. Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό κάνω και εγώ. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+ από την Intermed ψεκάζεται εύκολα σε στεγνό ενεφραγμένο δέρμα και απολαμβάνεται υψηλή προστασία από την UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνθεσή τους με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Το τέλειο αντιλιακό. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Είναι φανταστικό το σπρέι, γιατί μπαμ μπαμ ψεκάζεσαι, γεια σας.
2: Και τελείωσες.
0: Όπως τελειώσαμε και εμείς. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Φεύγουμε.
1: Τελειώσαμε, αλλά δεν μείναμε μονάχοι.
0: Όχι, βέβαια.
2: Έχει έρθει νωρίς-νωρίς η ματώγαστερά του και είναι απ' έξω και ξύνει την πόρτα μας και περιμένει να μπει μέχρι και τις 2 θα φτάσει μαζί της, εντάξει.
1: Σούπερ, εμείς ραντεβού αύριο 7 με 10. Τετάρτη, αύριο 29 του μήνα, τον τρώμε τον Ιούλιο.
0: Πάει και ο Ιούλιος.
1: Έφυγε και αυτό.
2: Τα φυλάκια μας.
1: Bye-bye.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Θα ήθελα να σας...

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Γκρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Καλέ, τι κάνει αυτός?
2: Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.
4: Όταν ακούς τη μία επιτυχία μετά

0: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
3: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
4: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
3: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
4: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
3: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
4: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
3: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
4: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
3: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
4: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
3: Με το πάρκινγκ.
4: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
3: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
5: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμβάν.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
6: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
2: προς το συμφέρον σας.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκα και καλώς βρεθήκαμε γενικότερα. Και είμαστε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. 2 η ώρα πια, πώς έχει σήμερα ο Ιούλιος? 28 Ιουλίου και είμαστε ακόμα εδώ με τα νεύρα σμπαράλια. Όμως φίλες και φίλοι, θα το παλέψουμε και αυτό, γιατί έχουμε 3 ώρες να ξεχαστούμε, να ακούσουμε επιτυχιάρες. Φυσικά να παίξουμε και να πάρεις και τα δώρα σου, γιατί μεγαλαντόμος Γιάννης Κατινάκης. Και ξεκινάω την ώρα μου με κέφι, γιατί το χρειαζόμαστε πραγματικά το κέφι. Οπότε από σένα τι θέλω? Ένα πράγμα: να δυναμώσεις την ένταση και να αφήσεις τη Ρία Ελληνίδου να σου πει εξηγήστε μου εσείς.

Και κύματα θέλω και άνεμο θέλω και Αιγαίο θέλω και Άννα Βύση θέλω φυσικά που την ακούς πάντα στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες και ανεβάζουμε το κέφι. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα όσο μπορώ. Είμαι λίγο δυσκίνητος από τη ζέστη. Σέρνομαι, σέρνομαι Παναγιά μου και Χριστέ μου. Παιδιά, σήμερα θα σας πω πόσο λέει ότι έχουμε έτσι για να γελάσουμε. 36. Αποκλείεται, το υπογράφω με το αίμα μου. Εν τω μεταξύ, μπαίνω εγώ σε κάποια ταξί καθημερινά, γύρω στο 80 ταξί την ημέρα παίρνω. Και κάποιοι οδηγοί, αγαπημένοι μου οδηγοί ταξί, θεωρούν σκόπιμο ότι δεν χρειάζεται να βάλουν air condition στους 86 βαθμούς Κελσίου. Σου λέει Γιάννη, θα ψηθείς, θα το βγω το τηγανιτό. Θα κάτσεις εδώ και θα πεθάνεις. Όχι, παιδιά, θέλω όλοι να βάζουμε air condition, θέλω να μην πεθάνουμε και θέλω ταυτοχρόνως να δώσω και τα φιλιά μου στον Χρήστη που μου έχει στείλει στο Viber μας, στον. Το όνομα λέει OK τι άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Στον OK τι άλλο που μου στέλνει από την Κάλυμνο και φυσικά στον Τζέρι. Το αγόρι μου αυτό το όμορφο. Τα φιλιά μου σε όλους. Περνάω σε Ηλία Καμπακάκη και παλιό πράγματα. Ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: θα σου πω εγώ τι θες με μένα και θα σου το εξηγήσω πάρα πολύ καλά. Πρώτον, θες τις επιτυχιάρες που ακούς καθημερινά εδώ στο ρυθμό 949. Θες το Νάζι μου, γιατί Γιάννης Κατινάκης εδώ, top Ναζιάρης. Θες το Νάζι μου, την τσαχπινιά μου. Θες την καλή μου, με ερωτηματικό, διάθεση. Θες κάτι θες τώρα κι εσύ, κανείς δεν ξέρει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες ωστόσο. Και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. 28 Ιουλίου πια, και το λέω με ένα μικρό κλαυσίγελο. Γιατί? Γιατί είμαστε εδώ, γιατί έχουμε κάποια νεύρα, θα έλεγε κανείς, γιατί δεν έχουμε πάει διακοπές. Πιθανότητα κάποιοι δεν θα πάμε κιόλας. Δεν ξέρω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, φίλες και φίλοι. Ωστόσο, εγώ θα παραμείνω επαγγελματίας και μέχρι και την Παρασκευή θα είμαι εδώ με. Πήγα από καλή ενέργεια. Με ενέργεια! Θα έχω μία ενέργεια. Ό,τι ενέργεια και είναι αυτή. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου στην Μαρίνα που μου λέει όμορφη και ζεστή καλησπέρα. Δεν τη θέλω αυτή τη ζεστή καλησπέρα. Θέλω μία δροσερή καλησπέρα. Τη ζεστή καλησπέρα τη θέλω το Φεβρουάριο, ας πούμε, με το Τζάκι. Τώρα θέλω μία παγωμένη καλησπέρα. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω κι άλλα μηνύματάκια για να μου κάνεις παρεούλα. Όσο εγώ περνάω σε ένα πραγματικά πολύ μικρό break. Δηλαδή, θέλω να με πιστέψεις τώρα. Είναι τόσο δούλικο και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Μπέτη, διέρευσε.
3: Ποιο διέρευσε?
2: Η Οδύσσια στο Twitter, στο X. Ναι. Μέχρι τη στιγμή που το κατεβάσανε, είχαν γίνει 3 εκατομμύρια προβολές. Βέβαια δεν διέρευσε ευτυχώς η ελληνική Οδύσσια, τριλογία. Ρεκόρ προβολών παγκοσμίως.
3: Ψέμα, σταμάτα. Πολύ έξυπνο που το βγάλανε πάντως με το πολύ λοιπόν, Οδύσσια.
2: Έτσι. Ωραία, την Νίνα Ινάκη και την Κρίστη White.
3: Δεν θέλω να ρωτήσω που βγαίνει.
2: 15 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, δηλαδή χτυπάει ο άλλος Οδύσσια και λέει κάτσε να το διέρευσε η Οδύσσια.
3: Και
2: πας να δεις τώρα τον Όλα.
3: Και λες, βλέπω την Ινάκη. Θα περάσω και καλύτερα.
2: Και λες κάτσε να το λίγο Όλα.
3: Γεια!
2: Και αντί για Όλα βγαίνει ψώ.
3: Έχετε ξεφύγει.
4: Έχω ακούσει για το τηλέμα, έχω πολύ καλά πράγματα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούτου Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, τη γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Here we are again, βεβαίως, γιατί είμαι και ξενόγλωσσος. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Only Hits, βεβαίως το πω και αυτό στα αγγλικά. Και Γιάννης Κρινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Τριτούλα σήμερα 28 Ιουλίου. Το λέω κάθε φορά και με πιάνει έτσι μια διχοτόμηση, θα έλεγε κανείς. Και μέχρι και τις 5 δεν θυμάμαι τόπα, θα κάνουμε παρέα. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ακόμα. Έχω να σε βγάλω στον αέρα, έχουμε να πάρεις δώρα, έχουμε να ακούσουμε επιτυχιάρες και φυσικά να ακούσουμε και έναν Αντώνη Ρέμο έτσι, γιατί τον σηκώνει το κλίμα. Είναι καυτός ο Αντώνης, είναι καυτός και ο καιρός και κάπως υπάρχει μια σύμπνοια. Δυναμώνεις λοιπόν την ένταση, γιατί έρχεται με τη Δευτέρα. Πάμε λίγο.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

0: Και για μένα είσαι τέλειος, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή που είσαι πάντα και κάθε μεσημέρι εδώ συντονισμένο στο ρυθμό 949, να ακούσουμε τις επιτυχιάρες μας, να πούμε τα σέα τα μέα μας και να περάσουμε εξαιρετικά. Γιάννης Κατινάκης, για 2 ώρες ακόμα θα είμαι εδώ μαζί σου και παιδιά θα σας πω ότι είμαι λίγο κουρασμένος. Τι λίγο δηλαδή, κουρέλι είμαι γιατί δεν κοιμάμαι καλά. Και θα μου πεις γιατί, θα σου εξηγήσω αμέσως. Διότι στην έρημο Σαχάρα που ζούμε αυτή τη στιγμή χρειάζεται να ενυδατωθούμε, να πιούμε τα νερά μας για να μην πεθάνουμε από αφυδάτωση. Πίνω εγώ την ερούγκα, πίνω 3 λίτρα πριν κοιμηθώ. Και κάθε μέρα στις 4 με 5 το βράδυ ξυπνάω γιατί θέλω να πάω να ουρίσω ο άνθρωπος. Πάω να ουρίσω και μετά δεν με ξαναπαίρνει ύπνος, ούτε ομορφαίες δεν με παίρνει. Και στριφώ γύρω να χορεύω μια μικρή καστανίδα στο κρεβάτι, ένα μικρό χορευτικό. Και μετά από 1 με 2 ώρες με ξαναπαίρνει ύπνος. Αυτό είναι ο χολογοθάς, αγάπη μου. Εγώ θέλω συνεχόμενο ύπνος, σερί. Πέραν του, τι θα κάνουμε. Θα περάσει και αυτό. Καλοκαίρι είναι και θα περάσει. Επίσης θα περάσω και εγώ σε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι. Κάνε λίγο τις υπομονές σου, σε παρακαλώ. Μη μου φύγεις, γιατί θα στενοχωριέμαι και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και ήσαν νότερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε χθείο μας ούτε και φίλοι, κι αν μπροστά μου σε στήλη.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας? Είναι καλό.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Νίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by the E δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το καλοκαίρι φέτος...
10: Δεν είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
9: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
10: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλναράκης.
9: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
10: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
9: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
10: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
9: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
10: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
9: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπρέπεια. αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
10: Άνετο πάρκινγκ.
9: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
10: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
11: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika.pavlakondarakis.gr.
12: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
13: Καλό.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα μου και πάλι εδώ είσαι στα καλύτερα και τα πιο ναζιάρικα θα λέγε κανείς και τσαχπίνικα, γιατί αντικειμενικά είμαστε καλύτεροι, έτσι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Μητροφροσύνη πια στα ύψη. 28 του Ιουλίου σήμερα, παιδιά μου, τριτούλα και τι έμεινε. 1, 2, 3, 4, το πολύ 5 με το συμπάθειο μέρες. Και τζάει και ο Ιούλιος και έρχεται ο Αύγουστος που θα έχουμε σορολόπ, θα έχουμε κέφια, θα έχουμε μπάνια. Εγώ όχι, γιατί υποφέρω και βαριέμαι αδιανόητα. Για εσάς θα έχει μπάνια, θα έχει παραλίες, ξαπλώστρες, 52 ευρώ μισή ξαπλώστρα. Όπως και να έχει όμως, θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου με πολλές επιτυχίες και εννοείται δώρα, γιατί σε θέλω με γεμάτες τσέπες και ευχαριστημένο. Και ξεκινάω την ώρα μου με Θοδωρή Φέρη και είπες. Και άκου τώρα, ακολουθούν και μέλισσες. Και Στέλλα καλή με κομματάρα, Αναστασία και στο καπάκι Γιάννης Πλούταρχος. Και μετά Γιάννης Κατινάκης. Σούλα έχει και αυτό τι να κάνουμε.

0: καμιά και εμένα δεν μπόρεσε να αγγίξει την ψυχή μου, για άλλους λόγους βέβαια, πέραν τούτου όμως. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκη, Σίμων είμαι και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Ξαναλέω, στην εκπνοή του Ιουλίου κάνει το και φεύγει να πάει στον Αγύριστο να πάει. Και βλέπω, παιδιά μου, story κάθε μέρα, είναι όλοι στη Μύκονο, δεν βαριούνται. Πάμε, λέει, να ηρεμήσουμε. Μα πού να ηρεμήσει στη Μύκονο? Έχει πιο πολύ κόσμο και από την Αθήνα, από το Μανχάτεν, από το Μπρούκλιν. Γίνεται εκεί πέρα κόσμος ηρωή. 3.500 κόσμο σε κάθε σοκάκι. Και παράνοια βγαίνουν μέχρι τις 2, 3, 4, 10. Δεν είχα εγώ ένα φίλο, είχα πάει στη Μύκονο μια φορά πριν πόσα χρόνια. Να είναι και 10, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Με κίνησε στις 8 και με ξύπναγε στις 2 για να ετοιμαστούμε και να βγούμε έξω στις 4. Και μετά καταλαβαίνεις ότι μπορείς να χτίσεις μια καριέρα αρτοποιού που σηκώνεσαι τις 4.30 τελικά και ψήνεις ένα καρβέλι σικάλεως. Ή τα άλλα που βλέπω, που πάνε στη Σαντορίνη και χειροκροτάνε το λιοβασίλεμα. Ναι, θέλω να ενημερώσω εγώ, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζαν οι άνθρωποι αυτοί, ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο εκατομμύρια χρόνια τώρα. Δήκε ένα τέλειο ήλιος πάρα πολύ πριν γεννηθούμε και αφού πεθάνουμε, θα συνεχίσει. Δεν χρειάζεται κάποιο χειροκρότημα, δεν είναι κάποιο κατόρθωμα. Θα το πω και αυτό να υπάρχει στα πρακτικά. Ωστόσο, να δώσω και τα φιλιά μου, να γλυκάνω, μην είμαι σε κακό ψωμονάχο. Στην Κωνσταντίνα που μου στέλνει στο Viber μας, άντε λέει να σχολάσουμε, να πάμε σπίτι να δούμε Dolce Vita. Μπράβο, χειροκροτώ αυτές τις επιλογές και αυτούς τους ακροατές. Και τον Αντώνη που μου λέει καλησπέρα Γιαννάρα, πώς ήταν η μέρα σου μέχρι τώρα? Μην το συζητάς, συγκλονιστική. Από τα 52 μασάζ και τα 6 σπα. Πάρα πολύ ήρεμος είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος. Και ο Χρήστος που μόλις μου στείλε και μου λέει κουφονίσια πήγαινε Γιάννη. Τίποτα, θα πάω μέχρι το σπίτι μου και πολύ μου είναι. Επίσης θα πάω σε επιτυχίες γιατί ήρθε η ώρα να μερακλώσουμε λίγο ακόμα και να ανεβάσουμε το κέφι. Μείνε μαζί μου και μόλις επιστρέψω έχουμε παιχνίδι. Χαμός θα γίνει.
1: Μπράβο.

0: Τότες οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, επίσης χιόνι στο καμπαναριό, πεθαν όλο το χωριό. Ένα ωραίο ρεμίξ που θα ήταν αυτό. Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα, Ίγκυ και η ώρα να με πάρεις, ναι βεβαίως, να με πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722, να βγεις στον αέρα, να πούμε τα δικά μας, να κάνουμε τις ζουνιές μας και φυσικά να πάρεις και δωράκι. Για να δω τι γίνεται. Βαριέστε? Λίγο βαριέστε, παιδιά. Βαριέστε να πάρετε δώρο, είναι δυνατόν? Πάμε λίγο. 210-6835-722. Σε περιμένω να βγεις στον αέρα, μη γίνει πανικός. Πάω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατή να γλυκάνω και λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
3: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο τελευταία φορά που θα πάρει.
4: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνο σ' ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
3: Ένα μπιντόκ θα ήταν.
4: Μπράβο ρε φίλε, θέλω τώρα να μου πεις πως λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
3: Κωνσταντίνο.
4: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο ρε? Όλοι. Ναι. Μητσοτάκι.
2: Ο Τζόρτζ.
4: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
2: Α, ναι, ο Φίλιππος.
4: Ο Φίλιππος ήταν.
3: Όχι, όχι, εσείς δεν το ξέρετε.
4: Ο Γιώργος. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίζω να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: ήρθα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες. Εμένα, εμένα βεβαίως, Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα θα σε βγάλω στον αέρα για να πάρεις το δωράκι σου λίγο πριν κλείσουμε και αυτή τη σεζόν, να είσαι ευχαριστημένος και όπως πρέπει. Έχω κορίτσι στη γραμμή και του λέω την πιο γλυκιά καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Πολύ χαρούμενη, χωρίς λόγο και αιτία. Γεια σου, φίλη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Τι ακούς?
1: Κοίτα, εγώ τρελαίνομαι. Εγώ τρελαίνομαι μαζί σου. Κοίτα, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που θα πω, όμως όταν γκρινιάζεις, εγώ η τρέλα μου βαράει κόκκινο, γελάω πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει να έχω μύρλα, γουστάρεις, ειδονίζεσαι.
1: Γουστάρω, δεν λες τίποτα, ειδικά σε απεργίες ταξί, όταν φωλές, εγώ τώρα σε λίγο φεύγω, θα πάρω ταξί, σηκώστε μου, ελάτε να με πάρετε.
0: Μα ψοφάω. Τι ωραίος σαδισμός είναι αυτός, πως εγώ πονάω, εσείς χαίρεστε.
1: Είναι, ξέρεις, είναι ο τρόπος που τα λες.
0: Εγώ θα σου φερώσω ένα τραγούδι της Βύση που λέει: ο σαδισμός σου πες μου που φτάνει, μια φορά πέθανα δε σε φτάνει. Αυτό ήθελα να πω για να τραγουδήσω κυρίως.
1: Λοιπόν, έτσι, και όταν τραγουδάς, μ' αρέσει, έτσι.
0: Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι και φαίνονται οι μουσικές σου γνώσεις μέσα αυτό το σχόλιο. Θέλω να μου πεις, πώς σε λένε.
1: Με λένε Μόνα.
0: Ένα φωνή είναι μακρύ.
1: Μωράκι.
0: Πόσο χρονών είναι το μωράκι?
1: Είναι 11 μηνών σχεδόν.
0: Α, πάλι στα κοντά μου. Πάλι με συνομήλικους έμπλεξα.
1: Έτσι, έτσι και πολύ μεγάλος φαν, έτσι. Πολύ μεγάλος φαν.
0: Το μωρό.
1: Το μωρό.
0: Βάζεις το μωρό να μ' ακούει, θα βγει με νεύρα το μωρό.
1: Εγώ έχω όλη μέρα ραδιόφωνο. Έτσι να μαθαίνει με θορύβους, φασαρίες, τραγουδάκια. Δεν ανοίγω τηλεόραση.
0: Ε, μα δεν μας λες και φασαρία τώρα μόνα μου. Δεν είμαστε και φασαρία.
1: Όταν πάει 2 παρα 5.
0: Ναι, κλείνω το ραδιόφωνο.
1: Όχι βέβαια.
0: Για να γλιτώσει το παιδί.
1: Το δυναμώνω για να σ' ακούω πίσω από περιπολικά, από γαυγίσματα. Θέλω να σ' ακούω.
0: Ποιος γαυγίσει?
1: Ο σκύλος. Έχω και σκύλο.
0: Α, έχει σκύλο. Μόνο αυτή.
1: Ναι. Και μάλιστα ήμουνα με το κινητό στο χέρι, με το έλα να πάμε στο νησί. Δεν με νοιάζει. Θέλω να τραγουδήσω τον Κατινάκη. Δεν με νοιάζει το νησί. Ας μην το κινδύσω.
0: Βγήκε στο νησί.
1: Βγήκα στη Μαντό, βεβαίως.
0: Α, στη Μαντό βγήκες.
1: Ναι, δεν με διάλεγε.
0: Πορδοσία, έχω να πω εγώ.
1: Τι να κάνω.
0: Άκου να δεις μόνο επειδή.
1: Αν έχω στείλει 30 μηνύματα, τα 25 είναι σε σένα.
0: Το δέχομαι, αλλά κοίταξε τον αδεισμό. Αν το συνεχίσουμε έτσι, μπορούμε να φάμε όλη την εκπομπή εδώ πέρα. Και τα αλάνια μετά. Μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό podcast. Άκου τώρα να δεις τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Α, χαρικέ,
1: το δέχομαι, σε ευχαριστώ.
0: Τι καλά.
1: Άκου.
0: Δεν με λυπάται. Τίποτα δεν θέλω να πούμε μόνο. Θέλω, εγώ έρμος ήθελα να πω ότι επειδή τώρα είναι 3 μέρες πριν κλείσουμε, μη σε βάζω να παίζεις. Θα σου δώσω πάντα βιβλία από Jukebox να είσαι χαρούμενη και τι καλά.
1: Πολύ χαρούμενη.
0: Άμα παίζαμε θα αλλάζαμε χρονιά εδώ πέρα. Είχαμε μέλλον. Δεν είναι μόνη η ιδιωτέρα.
1: Θέλω να ετηθώ. Πρώτα ο Θεός, όταν ξανανοίξετε με το καλό, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τη χαλάρωση, φέρτε το κάτι παίζει στον Πειραιά.
0: Το κάτι παίζει θα υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει στον Πειραιά. Δεν είναι στη δική μου, ας πούμε, αρμοδιότητα. Αλλά ακούνε οι υπεύθυνοι και τα αφεντικά.
1: Μπράβο στα αφεντικά αρχικά. Πολύ ωραίο event. Αλλά φέρτε το και μπροστά το.
0: Ωραία. Έχεις κάποια άλλη απέτηση, κάποια άλλη που θες να πεις, γιατί δεν έχεις μιλήσει και πολύ.
1: Ναι. Περισσότερες ώρες Κατινάκι. Τι να κάνουμε 3 ώρες.
0: Κάτι θα γίνει, φίλοι μου. Λοιπόν.
1: Χαίρομαι. Και ό,τι άλλο θέλεις, πες μου εσύ, στείλ το μου μήνυμα να πάρω εγώ τηλέφωνο να τα λέω.
0: Μ' αρέσει και θα σε ακούσουν, ναι, δεν καταλαβαίνεις. Άκου τώρα, μόνα μου. Περιμένει η Κατερίνα.
1: Λιόλιο,
0: άκου τη λίγο.
1: Το λογαριασμό.
0: Περιμένει, ζητάει λογαριασμό. Είναι θέλει να πληρώνει, πάει σπίτι της.
1: Καταλαβαίνεις. Άντε, να της δώσουμε.
0: Οπότε, σε φιλώ, είσαι πανίτρελη και πολλά φιλιά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
0: Γεια σου. Η Κατερίνα, παιδιά, η Κατερίνα.

0: πάμε. Έλα. Χωρίς. Άχι, εσένα θέλω μόνο. Συγγνώμη, παιδιά. Μπέρδεψα τα lyrics. Χίλια συγγνώμη. Πέγγι Ζήνα, μία και μοναδική. Πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Ό,τι και αν λαχταράς, σας το δώσω. Γιάννης Κατινάκης. Και βλέπω εδώ πολλά μηνύματα στο Viber μας, έτσι. Αλλά ένα μου έκανε εντύπωση. Είναι ο φίλος ο Κενάν που λέει: Γιάννη, πού θα πας και θα μας αφήσεις αυγουστιάτικα? Κάτσε λίγο παραπάνω να μας κάνεις παρεούλα. Κάπου εδώ έρχεται ένα ημιπληγία, έρχεται ας πούμε το έμφραγμα, η κολπική μαρμαργή. Θα αιτηθώ, λέει, στη διοίκηση του σταθμού να μην σου δώσουν άδεια τον Αύγουστο. Μα τι καλός που είσαι, Κενάν μου, τι καλός, τι ξαφνικά ευαγγελισμός, υπερκόπωση. Νοσοκομιακό, ήου ήου από πίσω, θα πεθάνω. Κενάν, άμα δεν σας λείψω και λίγο, γιατί έτσι είναι ο έρωτας, παιδιά, έτσι είναι ο έρωτας. Δεν θες να τον έχεις τον δεδομένο, ντε και καλά κάθε μέρα εκεί πέρα με τη Μουχαμέτη. Πρέπει και λίγο να φύγει, να πεις πού είναι ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης, να σου λείψω, να λες. Α, τα αυτιά μου τώρα, κάτι έχουν μία έλλειψη, να πάρω την μπατονέτα. Όχι, το Γιάννη χρειάζομαι. Οπότε Σεπτέμβρη θα έχει άλλη αξία αυτή η έφοδος πάλι στην ακουστική σου κοιλότητα. Καλά, τα λέω πάρα πολύ ωραία σήμερα, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα για ένα διαλυματάκι μικρό, να ηρεμήσουμε όλοι. Είναι πραγματικά πολύ μικρό, είναι πόσο? 2,5 λεπτά το πολύ, κάνε την υπομονή σου και σε λίγο θα είμαι πάλι εδώ. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που όλα πηγαίνουν ακριβώς όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και υπάρχουν και εκείνες που βγαίνεις εντελώς εκτός ρυθμού. Αλλάζεις πορεία, παίρνεις μια απόφαση, ερωτεύεσαι, ξεκινάς από την αρχή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο εκτός ρυθμού θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού. Ποια στιγμή της ζωής σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σου οδήγησε κάπου καλύτερα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Αυτός σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
3: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
6: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
8: Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
9: Κόκαλα!
8: Έτσι, μπράβο.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
15: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Επέστρεψα στα αυτάκια σας. Γιάννης Καντινάκης εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ακούμε μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες για να ανεβάζουμε το κέφι. Εδώ από την καυτή Αθήνα, καμίνι πια οι δρόμοι. Όλα παιδιά, μια ταλαιπώρια είναι. Κηφισίας, Κηφισός, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Παναγίτσα, Αλβάρη, τα πάντα είναι ένα μικρό air fryer. Βάλτε το κοντίσιο στο τέρμα, μην το λυπηθείς, μην κάνεις τσιγκουνιές. Τσιγκουνέψου, δεν ξέρω, ένα φαγητό, ένα ποτό, ένα γλυκό, ένα ρούχο που θες να πάρεις. Μην τσιγκουνευτείς στο air condition. Είναι ζωτική σημασία. Θα μου πεις, Γιάννη, θα πλευρητωθώ. Τι προτιμάς, να πεθάνεις από θερμοπληξία ή να πλευρητωθείς? Όλα στη ζωή είναι ένα δίλημα. Όμως σταματάω πια να παρανοώ, γιατί μπήκαμε φόρτσα τα πανιά για να ηρεμήσουμε και να αναλάβει η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό. Οπότε τι κάνεις, δυναμώνεις κι άλλο κι άλλο. Έλα κι άλλο σου λέω. Εκεί είσαι. Και αναλαμβάνει η Νατασάρα. Ακολουθεί η απόλυτη αναβίση. Νίκος Βέρτης, Νίκος Οικονομόπουλος και Σάκης Ρουβάς στο καπάκι.

έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Σάκης Ρουβάς, ένας και μοναδικός, πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, έχουν έρθει και τα λάνια μας. Η Άννα Ζερδέλη κάνει τη γατούλα και μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι Ναζιάρ. Μα δεν μου έκανες έτσι πριν. Μα έκανες τη γατούλα, ξέρω εγώ τι λέω. Έτσι. Animal Planet. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου και περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Εδώ έχουν πιάσει ψηλή κουβέντα, τι ωραία, τι καλά. Παιδιά, περνάω στον Μιχάλη Χατζηγιάννη γιατί έχουμε θέματα εδώ. Όλα μαγικά. Και σε λίγο πάλι μαζί σου. Χαμός θα γίνει.

0: Γεια σας και χαρά σας και πάλι, παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου, αγαπημένα. Είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου, Γιάννης Κατινάκης. 28 Ιουλίου, πια Τρίτη, δεν περνάει αυτή η εβδομάδα τελευταία. Πού θα πάει, θα φύγει και αυτή. Και θα ξεκουραστούμε, θα λιάσουμε τις κορμάρες μας. Θα πάτε διακοπές εσείς που είστε ψυχανόμαλοι. Εγώ θα μείνω στην άδεια Αθήνα και θα περάσω τι ωραία, τι καλά. Τα φιλιά μου στη Μαρία να δώσω, που μου λέει: Γεια σου, βρε Γιάννε, ρε, δώσε λίγο κουράγιο σε ποιον. Σε όσους δουλεύουν ακόμα, τι κάνω. Μαρία μου, τι κάνω, παλεύω. Και στην Ευαγγελία δεν θα δώσω τα φιλιά μου, γιατί με έχει περάσει για άλλο άτομο, θηλυκού γένους, αλλά καλή καρδιά να έχουμε. Λοιπόν, θα περάσω εγώ τώρα σε ένα διαλυματάκι μικρό, όντως μικρό είναι, 1, 2, 3, το πολύ 4 λεπτά και θα κάνεις την υπομονή σου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Και εκεί που έχεις βγάλει και την αβόφετα και το ταπεράκι, ρε Αθηνά, έχει πέσει το δειλινό και έχεις νυχτώσει έτοιμη να κάνεις και ένα νυχτερινό μπανάκι. Έρχονται τα drones, τα υπτάμενα και σου κόβουν κλίση.
3: Γιατί?
2: Αυτό τουλάχιστον στην Κίνα συμβαίνει. Έχουν βγάλει καινούργια drones τα οποία πάνε σε παραλίες που απαγορεύεται το νυχτερινό μπάνιο και τους τσιμπάνε.
3: Μια βουτίτσα τη λέει η άλλη, θα μεταφράζω εγώ.
2: Βεβαίως.
3: Και να σου
2: και
3: πω.
2: Εκεί που είσαι χαλαρός.
3: Και για σκέψου να έχεις πάει βραδινό για μπανάκι, για βουτίτσα, μόνο να δροσιστείς. Άμα κάνεις και τίποτα άλλο στη θάλασσα το βράδυ, να κάνεις τον έρωτα βράδυ.
2: Και να σου έρθει.
3: Και να σου έρθει το drone. Τι κάνεις εκεί, γιατί έχετε πάλι τα μαλλιά σας και οι δύο.
2: Όχι κύριε αστυνομική, αυτό δεν είναι καλαμαριέρα.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπλάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του

0: ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, για λίγο ακόμα θα είμαι στην παρέα σου. Μετά ήρθε η ώρα και εμένα να φύγω, να πάω να βάψω τα μαλλιά μου, να γίνω η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά. Αλλά μέχρι να φύγω περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Αναμένω και περνώ κατευθείαν σε Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο έρχομαι να σε αποχαιρετήσω.

0: Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Σε αφήνω, σε αποχαιρετώ, σε γλυκοφιλώ και σε αφήνω στα αλάνια μας. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για 3 ώρες και τώρα είναι εδώ. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος. Μέχρι και τις 8 θα σου κάνουν παρεούλα τα παιδάκια μας. Άννα, από εδώ θες να φύγει. Από εκεί. Αυτή είσαι. Μα. Έτσι.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν. Είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε χτρίο μας ούτε και φίλοι. Μπροστά μου σε στήλη.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Γουαγκαμάμα και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Γουαγκαμάμα. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Γουαγκαμάμα. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
9: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
10: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
11: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
12: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε
12: ασχολείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
12: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
12: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
12: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
12: και κινητό 6977-421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
13: Κινηθείτε.
12: Προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας.
14: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και Ρουάματ.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές το θανάτι.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
3: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριο ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Νησί 939.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710 28963
2: και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: ElectroTeam Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Αυτός σου βάζει χέρι.
5: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
5: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
4: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash, γυάλισμα και αίρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: καρδιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλά.
1: Συγχώρεσέ με στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8. Και δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι στην πατέντα είμαστε οι πρώτοι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο οδηγός λοιπόν αυτοκινήτου σφήνωσε το καλώδιο, διάβαζα νωρίτερο, φόρτισης στο λάστιχο του αυτοκινήτου της, προσπαθώντας να καταλάβει μια θέση στάθμευσης στον χώρο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ. Εντάξει, είπαμε, το ότι υπάρχει πρόβλημα με το πάρκινγκ το ξέραμε. Το ότι είμαστε πρώτοι στην πατέντα το ξέραμε. Τώρα ότι αν ενώσει αυτά τα δύο προβλήματα μαζί δημιουργούνται τέτοιες επικές στιγμές, όχι, δεν το ξέραμε, αλλά ήρθε η πραγματικότητα για να μας το δείξει. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραβήσει όλο πιο πάνω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τώρα αυτό δεν είναι να το ακούς όλο το καλοκαίρι και να χορεύεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι. Βέβαια σας έχω και κάτι το οποίο έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo. Είναι μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Μιλάω για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Την Κυριακή λοιπόν 4 Οκτωβρίου κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και στη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε φυσικά έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είμαι σπαλιά να στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
10: Δεν έχεις κάθε ρίφτο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
11: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
12: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
14: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
13: άκουσες χθες.
15: Πες ρυθμό 949.
12: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελληνικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
17: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.

0: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου και πρέπει κάποιος να μας πει υπεύθυνα πού πήγαν οι λουκουμάδες από τις παραλίες και γιατί έχουν γίνει φρούτα. Πάρα πολλά βίντεο κυκλοφορούν στα social media, viral πλέον βίντεο, που δείχνουν ότι έχει γίνει αυτή η αλλαγή και πλέον οι πολιτές δίνουν φρούτα της υγιεινής διατροφής. Μήπως να είμαστε έτσι του υγιεινού όλο το χρόνο και κάποια πράγματα όπως είναι οι λουκουμάδες να μείνουν παραδοσιακά στις παραλίες. Δεν ξέρω, πάντως για τα μικρά παιδιά είναι σίγουρα μια πολύ καλή λύση. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί σε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο και τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Όπως θα έπρεπε, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να μοιραστώ μαζί σας πολύ λαχταριστά νέα. Θα σας ανοίξω την όρεξη τώρα, γιατί τα καλά νέα όπως και το καλό street food πρέπει να μοιράζονται. Γι' αυτό λοιπόν τώρα στα λατρεμένα Τζακαρού θα βρείτε 1-1 chicken melt έως 31 του μηνός, 31 Ιουλίου. Προλαβαίνετε. Μιλάω γι' αυτό το πολύ ωραίο το βουτυρά το μπριός με το φουλ τραγανό κοτόπουλο. Αν λοιπόν τώρα σας πέτυχα σε ώρα που γυρνάτε από τη δουλειά ή από το μπάνιο σας, έτσι γιατί πολλοί είστε ακόμη σε άδεια, έχουν ξεκινήσει οι άδειες και έχετε αυτή την ωραία τη λιγούρα της θάλασσας, μπορείτε φυσικά να σταματήσετε σε ένα κατάστημα Τζακαρού για 1-1 chicken melt, εάν πάλι τώρα είστε στο σπίτι σας ή στο γραφείο, κανένα πρόβλημα, γιατί η προσφορά ισχύει για dine-in, take-away αλλά και delivery μέχρι 31 του μηνός, 31 Ιουλίου. Θα μου πείτε τώρα, Βρεντάντζελο, τι γραφείο τώρα τέτοια ώρα, κι όμως υπάρχουν και απογευματινές βάρδιες, γιατί εμείς ψυχή δεν έχουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε όμως ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός πάει Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης.
3: Βροχή, λάσπες, σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστρατερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
4: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
6: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
8: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-42 10 78.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
7: προς
8: το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.

0: Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Δύο λεπτά μετά τις 9, καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 28 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου και εντάξει, νομίζω ότι νιώθουμε λίγο σαν να έχει 40 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Αύριο λέει ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, βέβαια θα συνεχίσει να έχει ζέστη. Θα μου πείτε, καλοκαίρι είναι βρε Έλενα, τι θέλεις να έχει, κρύο ζέστη να έχει, εννοείται. Απλά είναι άλλο να είσαι στην πόλη και άλλο να είσαι στην παραλία, ε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί έτσι για να παρηγορηθούμε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Κατερίνα, Γιάννης Πλούταρχος και τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Καλημέρα, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Και πραγματικά πόσα βλέπετε καθημερινά οι οδηγοί ταξί, πόσα πράγματα ζείτε, ούτε που πάει ο νους μας. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί διάβαζα νωρίτερα ότι ένας οδηγός ταξί πήρε μια έγκυο γυναίκα από τα Πατήσια και είτε ο σκοπός ήταν να φτάσουν στο μαιευτήριο για να γεννήσει. Τελικά βέβαια, εντάξει, Αθήνα είμαστε, κίνηση φαντάζομαι είχε αρκετή και γέννησε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Ευτυχώς, όπως διαβάζω, η μητέρα ήταν ψύχρεμη, το παιδί εννοείται μια χαρά, όλα καλά, και ο οδηγός είναι σίγουρα με μια εμπειρία που δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Δεν ξέρω πόσα βλέπετε πραγματικά καθημερινά, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν από τα όμορφα. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε μαζί Νίκο Απέργη και τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Μπράβο σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Μπράβο.

0: έκανα εγώ.
1: Μιχάλης Καραγκούνης, σημάδι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το καλοκαίρι με τα summer sales του flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για να πας στις διακοπές σου, βέβαια. Γιατί να αγοράζεις μια καινούργια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούργια έως και 40% φθηνότερα? Μπες λοιπόν τώρα στο flip.gr και ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούργιες με 2 χρόνια εγγύηση. Βρες λοιπόν iPhone 15 Pro σαν καινούργιο από μόνο 539,99€ και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank, γιατί το νέο είναι προσωρινό ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται

Είναι λοιπόν ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έβλεπα τώρα για έναν ευρηματικότατο Ντελιβερά, ο οποίος έβαλε λέει ανεμιστήρα στο μηχανάκι λόγω του καύσωνα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς αντέχουν όσοι δουλεύουν έξω, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Βέβαια, εγώ κάπου εδώ να θυμίσω ότι από τη μία το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, όταν υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, απαγορεύονται οι υπαίθριες χειρονακτικές εργασίες σε Αττική, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά, βλέπετε κι εσείς ότι έχει πάρα πολύ ζέστη, εννοείται δεν παραγγέλνουμε, αφήνουμε λίγο χρόνο να δροσίσει, γιατί όπως εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω, έτσι δεν μπορούν και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν έξω. Και αν είμαστε δε και σε κάποιο μέσο τώρα, όπως είναι το ταξί, όπως είναι το λεωφορείο, τότε τουλάχιστον πρέπει να έχει ανοιχτό τον κλιματισμό, γιατί με τέτοια ζέστη δεν είναι να πας πουθενά. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

καθισμένη διά τις Κυριακές στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω αυτό το οποίο έρχεται και είναι υπέροχο. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο, τον κορυφαίο της γενιάς του, σε ένα exclusive live event. Έρχεται λοιπόν στη τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θόμας Ζάμπρας και χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε συντονιζόμαστε, βλέπουμε και περνάμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: ακούσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Η μεταγραφική της ενίσχυση συνεχίζει η ΑΕΚ, η οποία συμφώνησε με τη Wolfsburg για την απόκτηση του διεθνή Κροάτι Χαφ Λόβρο Μάγερ. Το σπουδαίο deal της ένωσης με τους Λύκους θα φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο 28χρονος Άσος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση. Την ίδια ώρα στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται ο Γερμανός θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Ο 33 ετών πορτιέρε, αφού περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αντικαθιστώντας τον Τζολάκη που θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ. Ακόμα μία μεταγραφή σε top ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντόρτμουντ, η οποία δαπάνησε 33 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από την Γκένκ, συνεχίζοντας την παράδοση με τους Έλληνες παίκτες στην Bundesliga.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Στοιχηματίζεται σε

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτη 28 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Μην ξεχάσετε να πείτε σήμερα χρόνια πολλά στον Χρυσό Βαλάντη, ο οποίος γιορτάζει, ή στο Βαλάντη, και αυτός έτσι, πολλές φορές κόβουμε τα ονόματα, ξέρετε, μόνο το Έλενα. Άντε το Λένα, Λένη, και πάλι, αυτό δεν έχει μεγάλη διαφορά. Τέλος πάντων, αφήνω αυτά και πάω στα ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, σε λίγο στα Βέντο. Και τώρα, Αντώνης Ρέμος με αυτή την τραγουδάρα. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψύχου.

Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: στην Αβανδία ότι ονειρευόμουν στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10. Και η ταινία που σας έχω σήμερα είναι από εκείνες ταινίες που όσο τις βλέπεις, τόσο σου δημιουργούν την ανάγκη να ετοιμάσεις βαλίτσα και να ζήσεις κάτι καινούριο και ταιριάζει πολύ με τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η απίθανη ζωή του Walter Mitty. Ο Walter είναι ένας ήσυχος, συνηθισμένος άνθρωπος που έχει μάθει να ζει περισσότερο μέσα στη φαντασία του παρά στην πραγματική ζωή. Όταν όμως μια αναπάντηχη κατάσταση στη δουλειά τον αναγκάζει να ταξιδέψει, ξεκινά λοιπόν μια περιπέτεια που τον βγάζει από τη ζώνη ένεσής του και τον οδηγεί σε μέρη που δεν έχει φανταστεί ποτέ ότι θα βρεθεί. Έχει υπέροχες εικόνες μέσα στην ταινία από Ισλανδία, από Γροιλανδία, από Ιμαλάια. Γίνεται ένας χαμός. Δεν μιλάει όμως μόνο για τα ταξίδια, αλλά και για το πώς αυτές οι εμπειρίες μπορούν να μας αλλάξουν. Να μας δώσουν θάρρος, να μας θυμίσουν ότι η ζωή βρίσκεται έξω από τη ρουτίνα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ τώρα έτσι πως θα βγαίνετε τώρα μέσα στην εβδομάδα, λίγο πριν τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή στις καλοκαιρινές σας διακοπές, θέλω λοιπόν να σπάτε τη ρουτίνα στην έξοδο. Οπότε μια καλή πρόταση είναι να πάτε σινεμά. Βέβαια, και όχι οπουδήποτε, θα πάτε στα Village, γιατί προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνα όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Οπότε αφού μιλάμε και για ταινίες και είμαστε και συνεφίλ, να μην σας δώσω και ένα διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε εσείς. Θα σας δώσω λοιπόν. Στείλτε μου Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνετε δικό σας αυτό το διπλό εισιτήριο και να πάτε έτσι να ξεφύγετε να δείτε όποια ταινία θέλετε. Βέβαια να σας θυμίσω ότι στα Village Cinemas έχουν και το Village Pass. Τι είναι το Village Pass? Είναι το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που ξεκλειδώνει τις εκτόσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Εγώ είμαι εδώ για να σας τα πω όλα και να σας δίνω και δωράρες. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Γιώργο Κακοσέο και Ισανότερα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Διέρευσε.
2: Ποιο διέρευσε?
1: Η Οδύσσια στο Twitter, στο X. Ναι. Μέχρι τη στιγμή που το κατεβάσανε, είχαν γίνει 3 εκατομμύρια προβολές. Βέβαια δεν διέρευσε ευτυχώς η ελληνική Οδύσσια, η τριλογία. Ρεκόρ προβολών παγκοσμίως.
2: Ψέμα, σταμάταγε.
1: Πολύ
2: έξυπνο που το βγάλανε πάντως με το που λοιπόν, βγήκε η Οδύσσια.
1: Ωραία, την Νίνα Ινάκη και την Κρίστη White.
2: Δεν θέλω να ρωτήσω από πού βγαίνει.
1: 15 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, δηλαδή χτυπάει ο άλλος Οδύσσια και λέει κάτσε να το διέρευσε η Οδύσσια.
2: Και αυτό.
1: Και πας να δεις τώρα τον Όλα.
2: Και λες βλέπω την Ινάκη. Θα περάσουν και καλύτερα.
1: Και λες κάτσε να το λίγο Νόλαν.
2: Γεια!
1: Και αντί για Νόλαν βγαίνει ψώ.
3: Έχετε ξεφύγει.
2: Έχω ακούσει για το τηλέμα, έχω πολύ καλά πράγματα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου, αύριο Τετάρτη θα μου πείτε. Τι καινούριο μας είπες Έλενα, προσέξτε, κάθε Τετάρτη 8 με 10 είναι το εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε εβδομάδα λοιπόν έχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, αύριο, θέλουμε να μας πείτε τι σημαίνει για εσένα εκτός ρυθμού. Δηλαδή, ποια στιγμή της ζωής σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σε οδήγησε κάπου καλύτερα. Αυτή λοιπόν την ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά το στέλνει στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και γιατί λέω να το στείλεις? Γιατί αυτές τις ιστορίες, αυτά τα τραγούδια, αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσεις αύριο Τετάρτη 8 με 10 στο εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε άλλο Θοδωρή. Πάλι Θοδωρής. Αυτή τη φορά Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή?

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

είπα, τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος, το

κάθε ελπίδα. Πως τυχαία ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει την κοιτώ. Όσο πιο πολύ

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά